0: Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.
1: Άσε μισό λεπτό το κάουμπελ να σου εξηγήσω. Όλο το κομμάτι είναι ένα ρυφάκι. Παραραραμ. Μισό. Ναι.
2: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
1: Κόφτε τώρα, παιδιά.
2: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
1: Σχία, ρε.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Θέμα τιμής, θέμα τιμής.
1: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω κόσμος. Εγώ όμως ακούω κρυφά.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Στέρεο και για την πόλη Χρυσοχούς 91.4. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 7, ακούτε το πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Αξάντε. Για πάγιο και απόλυτα δικαιολογημένο αίτημα των κατοίκων της περιοχής, δηλαδή την διάνοιξη διόδου στην περιοχή του Πυροΐου, έκανε χθες βράδυ λόγο ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά την ομιλία του στην εκδήλωση για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Αθιένου. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι πρόκειται για απόσταση από το Πυρόι στην Αγλαντζά περίπου 12 χιλιόμετρων. Ανέφερε πως στην τελευταία συνάντηση με τον Ερ Χιούρμαν στην παρουσία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών παρουσιάστηκε συμβιβαστική πρόταση από τον Αντώνιο Κουτέρες, την οποία ονόμασε λογικό συμβιβασμό, την οποία έκανε αποδεχτή η ελληνοκυπριακή πλευρά, όμως όχι και η τουρκοκυπριακή. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε πως εν όψη της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη το συγκεκριμένο θέμα αποτελεί για τον ίδιο προτεραιότητα. Κατά της επίσκεψης του Προέδρου του Ισραήλ Ισακ Χέρτσοκ στην Κύπρο τάχθηκαν οργανώσεις που συμμετείχαν σε διαμαρτυρία έξω από το Προεδρικό Μέγαρο με πρωτοβουλία του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης το απόγευμα της Πέμπτης. Στις ομιλίες τους επέκριναν τη στάση της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στο Ισραήλ με αναφορές στον πόλεμο στη Γάζα, την στρατιωτική συνεργασία των δύο χωρών και τις επιπτώσεις που όπως υποστήριξαν μπορεί να έχει η στενότερη σχέση Κύπρου-Ισραήλ στην ασφάλεια της Κύπρου και στο Κυπριακό. Ο πρόεδρος του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης Στάσος Κωστέας επέκρινε την υποδοχή του Ισραηλινού Προέδρου στην Κύπρο, λέγοντας ότι κάθε φορά που η Κύπρος απλώνει κόκκινο χαλί για να υποδεχτεί την πολιτική ηγεσία του Ισραήλ, το αίμα ρέει κάτω από τα πόδια μας. Υποστήριξε ότι η στενή σχέση Κύπρου-Ισραήλ δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Κύπρου και απέρριψε την θέση ότι το Ισραήλ μπορεί να συμβάλλει στη λύση του Κυπριακού. Την αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% αποφάσισε στην χθεσινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου Χριστόδουλος Πατσαλίδης σε γραπτή δήλωσή του αναφέρει ότι 6 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή οι προοπτικές του πληθωρισμού συνεχίζουν να διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό σοκ και υπογραμμίζει πως η αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% καθίσταται αναγκαία. Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 5,2% τον Αύγουστο του 2026 από 4,4% τον Ιούλιο. Μετά το 2026, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά καθώς εξασθενούν οι εξωτερικές πιέσεις στις τιμές. Εν τούτης, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν ανωδικοί, καταλήγει ο Χριστόδουλος Πατσαλίδης. Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0, υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας. Η τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου αρχίζει το πρωί με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001.

0: αγώνα και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου το 1993. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή τις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους δύο δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο. Συνετρίβει το αεροσκάφος στις πτήσεις 93 στην Πενσιλβάνια και κατέρευσαν οι δύο πύργοι. Για πρώτη φορά φέτος θα προσθεθεί 7η περίοδος σιγής προς τιμή όσων έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου. Θραύσματα πυράβλου προκάλεσαν ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση στο νότιο τμήμα του Βόλκογκραντ, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της ρωσικής πόλης που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Βόλγα. Η περιφερειακή διοίκηση του Βόλκογκραντ, επικαλούμενη τον κυβερνήτη Αντρέι Μποτσάροφ, ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν κατά την επίθεση, ενώ ζημιές υπέστη επίσης κτίριο κατοικιών στην πόλη. Οι αρχές δεν έδωσαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το είδος ή τη λειτουργία της βιομηχανικής εγκατάστασης που υπέστη ζημιές. Στο μεταξύ, πυρκαγιά σε πολυκατοικία 9 ορόφων προκάλεσαν νέες ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο, σύμφωνα με τις δημοτικές αρχές της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, ενώ νωρίτερα οι αρχές είχαν καλέσει τους κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο, καθώς είχε εκδοθεί προειδοποίηση για επίθεση με ντρόνς. Η Ρωσία και η Ουκρανία έχουν επανειλημμένα αρνηθεί ότι στοχεύουν σκόπιμα αμάχους κατά την διάρκεια του πολέμου. Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Χθες το απόγευμα η ελληνική αστυνομία προχώρησε στην σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Η σύλληψη, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε διότι η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον δημοφιλή τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης, την κατάθεσή της έδωσε λανθασμένες ώρες άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της. Τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε η σχετική άδεια. Φως στα αίτια του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη θα ρίξει η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αναβλήθηκε για σήμερα, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Πιθανές διαρροές υδρογων ανθράκων εικονίζουν πρόσφατες δορυφορικές φωτογραφίες που εξετάστηκαν την Πέμπτη από το γαλλικό πρακτορείο κοντά στα στενά του Ορμούς, έπειτα από αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων που η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι συνδέονταν με τους φρουρούς της Επανάστασης. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, πιθανόν πρόκειται για διαρροές καυσίμων σε περιοχή όπου υπάρχουν κοραλιογενείς υφαλοί.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας μετά την επιστολή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Ονησηφόρου που επέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών, επαναφέροντας το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπο στην Αχέλια. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αντέδρασε έντονα και απέστειλε χθες επιστολή διαμαρτυρίας, επικρίνοντας τον κύριο Ονησηφόρο ότι υπονομεύει την προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για την δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Ο Δημαρχεύων Πάφου, μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, επιβεβαίωσε ότι παρέλαβε την επιστολή του Δημάρχου Γεροσκήπου και εξήγησε ότι ο Δήμος Πάφου επαναφέρει το θέμα του περιφερειακού κημητηρίου διότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για τάφους. Υποστήριξε ότι το τεμάχιο είναι κρατικό και η έκτασή του, όπως είπε, επιτρέπει την δημιουργία κημητηρίου αλλά και αμφιθεάτρου. Ο Δήμος Πάφου, συνέχισε ο κύριος Ονησηφόρου, είχε εξασφαλίσει και πολεοδομική άδεια για το περιφερειακό κημητήριο, όμως ακυρώθηκε διότι η ανάπτυξη δεν έγινε. Το αίτημα του Δήμου, είπε, είναι να επανεκδοθεί η παλαιότερη πολεοδομική άδεια. Σε παρέμβαση του στο Ράδιο Κόσμος, ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας ανέφερε ότι από το 2008 έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα και η περιοχή του Μωρόκαμπου ανήκει πλέον στα δημοτικά όρια του Δήμου Ιεροκηπίας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια εργάστηκε συστηματικά για την δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Η περιοχή, είπε, επιλέχθηκε από ad hoc επιτροπή για την δημιουργία ενός πολιτιστικού πάρκου με αμφιθέατρο 2.000 θέσεων και 1.000 θέσεων για στάθμευση οχημάτων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας πριν ένα χρόνο, είπε ο κ. Παλιός, ανακοίνωσε ότι ο χώρος θα παραχωρηθεί στον Δήμο και το θέμα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο καθώς συζητήθηκαν απόψεις από κυβερνητικά τμήματα. Ο κύριος Παλιός χαρακτήρισε αδιανόητο να επιχειρείται από τον Δήμο Πάφου να λύσει ένα πρόβλημα του διεκδικώντας γη που βρίσκεται σε άλλο Δήμο, αγνοώντας τον Δήμο Ιεροκηπίας και τους σχεδιασμούς του. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορίας συνεχίστηκε χθες και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την χτεσινή δικάσιμο κατέθεσαν μάρτυρες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου έχουν καταθέσει περισσότεροι από 10 μάρτυρες κατηγορίας, την πλειοψηφία τους μέλη της ανακριτικής ομάδας της αστυνομίας και πυρογνώμονες. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη αλλά και την τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να έχει η κατάθεση της ίδιας της παραπονούμενης, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία της στο δικαστικό μέγαρο, αλλά όχι μέσα στην αίθουσα όπου συνεδριάζει το κακουργιοδικείο, με το πιο πιθανό να είναι η κατάθεση να δοθεί από άλλη αίθουσα μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διαδικασία ενώπιον του κακουργιοδικείου συνεχίζεται με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου. Η Πάφος διαχρονικά είναι η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή και για τα 3 είδη καυσίμων και για τα 4 χρόνια από το 2023 μέχρι το 2026, ενώ η Λευκωσία έχει την χαμηλότερη μέση τιμή για όλα τα χρόνια εκτός από το 2024, επιβεβαιώνει και η νέα έρευνα του Παγκύπριου Συνδέσμου Καταναλωτών. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μάριος Ρουσιώτης απέδωσε αυτή την διαφορά στην έλλειψη ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των πρατηρίων στην Πάφο, αλλά και στην πολιτική των εταιριών να πωλούν με μειωμένες τιμές σε κάποια από τα πρατήρια άλλων επαρχιών. Δυστυχώς, είπε ο κ. Ρουσιώτης, οι καταναλωτές στην Πάφο υποχρεώνονται να αγοράζουν καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Εκτίμησε επίσης ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται περαιτέρω αύξηση των καυσίμων.

0: Μόνο 32 από τα 72 νέα λεωφορεία που είχε δεσμευτεί συμβατικά να εντάξει στο σύνολο του ΟΣΥΠΑ είχαν τεθεί σε υπηρεσία μέχρι τον Φεβρουάριο του 2026, δύο και πλέον χρόνια μετά την λήξη της μεταβατικής περίοδου σύμφωνα με την ελεγκτική υπηρεσία. Η εκπρόσωπος τύπου της ελεγκτικής υπηρεσίας Γιώτα Μιχαήλ ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι παρά τις οικονομικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν συνολικού ύψους πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 2025, η συμβατική δέσμευση για την ανανέωση του στόλου δεν είχε υλοποιηθεί. Όπως ανέφερε, η ελεγκτική υπηρεσία διαπιστώνει μεταξύ άλλων αδυναμία του κράτους να λάβει έγκαιρα αποτελεσματικά διορθωτικά μέτρα και γύρει ζητήματα ως προς την ασφάλεια, την ποιότητα των υπηρεσιών και τον ανταγωνισμό. Η ελεγκτική υπηρεσία διευκρινίζει ότι ο οργανισμός στηρεί τις ελάχιστες απαιτήσεις της σύμβασης ως προς την ηλικία και την ιδιοκτησία του στόλου, με εξαίρεση μία μεμονωμένη περίπτωση, καθώς και το όριο για τα ενοικιαζόμενα λεωφορεία, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 30% του συνολικού στόλου. Παράλληλα, διαπιστώνει ότι καλύπτεται ο ετήσιος αριθμός χιλιομέτρων που προβλέπει η σύμβαση, όμως η απουσία των καινούργιων λεωφορείων καλύπτεται με υφιστάμενα μεγαλύτερης ηλικίας οχήματα και ενοικιαζόμενα λεωφορεία. Ο βουλευτής του Αγγέλ Πάφου, Βαλεντίνος Φακοντής, συναντήθηκε με αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής της Πανκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας. Στη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες, καθώς και η ανάγκη στήριξής τους σε μια περίοδο έντονης ακρίβειας αυξανόμενου κόστου ζωής. Συζητήθηκε επίσης η επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος. Ο κύριος Φακοντής υπογράμμισε την διαχρονική θέση του ΑΚΕΛ ότι η στήριξη των οικογενειών αποτελεί βασικό πυλώνα μιας δίκαιης και προοδευτικής πολιτικής. Τόνισε παράλληλα ότι σε μια περίοδο κατά την οποία οι οικογένειες βρίσκονται αντιμέτωπες με αυξημένες οικονομικές πιέσεις, η κυβέρνηση οφείλει να περάσει από τις διακηρύξεις σε συγκεκριμένες και έμπραχτες πολιτικές με στοχευμένα και μόνιμα μέτρα για την στήριξη της οικογένειας και των παιδιών. Το ΑΚΕΛ θα συνεχίσει να αναδεικνύει και να διεκδικεί τα αιτήματα της Πανκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας, τόσο μέσα από κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις όσο και μέσα από πολιτικές πρωτοβουλίες, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πενταμελείς οικογένειες. Στην υπογραφή δύο σημαντικών συμβολέων για εργασίες ασφαλτόστρωσης και βελτίωσης του οδικού δικτύου προχώρησε ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς. Συνολικά η αξία των δύο συμβολέων ανέρχεται σε 1.498.387 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Ο πρώτος διαγωνισμός αφορά την αφαίρεση και απομάκρυση υφιστάμενου υλικού, καθώς και την προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπίκνωση ασφαλτικού σκυροδέματος, καθώς και την προθυμία και την προμήθεια, και εφαρμογή αντανακλαστικής θερμοπλαστικής μπογιάς για την οριζόντια σήμανση σε δρόμους πρωταρχικής σημασίας που εμπίπτουν στις ανάγκες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς. Τα έργα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Πόλεως, αναμένεται να συμβάλλουν στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της ποιότητας του οδοστρώματος και της καθημερινής διακίνησης των πολιτών, τόσο στους βασικούς οδικούς αξώνες, όσο και στο οδικό δίκτυο των 13 δημοτικών διαμερισμάτων. Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πάφου και του Σωματείου Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου υπογράφηκε με κοινό όραμα την προαγωγή της μουσικής παιδείας, της καλλιτεχνικής δημιουργίας και της πολιτιστικής ανάπτυξης της πόλης. Παρόντες από πλευράς του Δήμου Πάφου ήταν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησηφόρου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Γιώργος Πίτρος, μέλη της Επιτροπής καθώς και μέλη της Πολιτιστικής Υπηρεσίας του Δήμου. Από πλευράς του Σωματείου παρευρέθηκαν η Πρόεδρος Μαριλένα Σοκράτους καθώς και άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Σωματείο Φιλαρμονική Ορχήστρα Πάφου ως ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός πολιτιστικός οργανισμός υπηρετεί με συνέπεια την μουσική, την καλλιτεχνική δημιουργία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στον πολιτισμό. Κλειστό μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου θα είναι το γραφείο του Δημοτικού Διαμερίσματος Τίμη. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Ιεροκηπίας για την εξυπηρέτησή του, το κοινό μπορεί να απευθύνεται στα γραφεία του Οικονομικού Τμήματος του το Δημοτικού Διαμέρισμα Ιεροσκήπου. Ο Ο Δήμος Ακάμα, σε συνεργασία με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, ενημερώνει τους ζημώτες ότι υπάρχουν διαθέσιμα 50 κουπόνια για δωρεάν στήρωση γάτων και οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Δημοτικό Λοχεία, κύριο Γιώργο Χάμπαλη, στο τηλέφωνο 99-466-808 για κρατήσεις και περαιτέρω πληροφορίες μέχρι τις 14 Σεπτεμβρίου. Διανυκτερεύουν τα φαρμακεία για απόψε. Μανώλης Ευάγγελος, που βρίσκεται στην Αριστοτέλη Σάβα 49, δρόμος νοσοκομείου προς Μεσόγειο, στην Συνοικία Ναυαργός, στην Πάφο, και Παρασκευή και Καλασίδης Εμμανουήλ, που βρίσκεται στην Μαρίου 17, στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Και ο καιρός. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά με τα βλητεία ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενείς μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Τοπικά τις αυγινές κυρίως ώρες ενδέχεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική, ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 17 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αμέσως μετά την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Ράδιο Κόσμος Διαδρομές με τον συνάδελφο Κωνστανάνο. Καλή σας ημέρα.
3: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM στέρεο.
4: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Προτεραιότητα αποτελεί η διάνοιξη διόδου στην περιοχή του Πυροϊού εν ώψη της Τριμερού στη Νέα Υόρκη, ανέφερε ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης στην ομιλία του για τον εορτασμό των 100 χρόνων από την ίδρυση του Δήμου Αθιένου. Αναγκαία χαρακτήρισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου. Η κυπριακή οικονομία παραμένει ανθεκτική, αναφέρει. 25 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11η Σεπτεμβρίου 2001 με τη Νέα Υόρκη, δρακόντια τα μέτρα για την κεντρική τελετή στη μνήμη στο σημείο 0. Ραδαίες εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη συνελήφθη το ζεύγος ιατρών. Αντιφάσεις στις καταθέσεις τους εντόπισε η αστυνομία. Αυλαία στην τρίτη αγωνιστική της όπερας της Cyprus Link με μια ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Η ΑΕΛ φιλοξενεί στο στάδιο Αλφαμέγα τη Νέα Σαλαμίνα, σέντρα του μάτς στις 8. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 11 Σεπτεμβρίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος, μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiokosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να δούμε πώς καταγράφεται σήμερα η επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή σήμερα με την αλήθεια. Του πήρε το δίκο, γράφει η αλήθεια στον κύριο τίτλο. Οι υπουργοί του Χριστοδουλίδη προεξοφλούν τις αποφάσεις του Δημοκρατικού Κόμματος για το 2028. Ο Νικόλας Παπαδόπουλος επανέλαβε χθες από το ΡΙΚΑ ότι το δίκο δεν έχει λάβει απόφαση για το 2028, απαντώντας ουσιαστικά για δεύτερη φορά σε υπουργό της κυβέρνησης που προεξόφλησε επαναστήριξη Χριστοδουλίδη. Μετά τον Μιχάλη Δαμιανό τον περασμένο Ιούλιο, ο Νεύτερος Χαραλαμπίδης επανέλαβε ότι το δίκο έχει πρόεδρο της Δημοκρατίας και υποψήφιο για το 2028. Η Χριστιανά Ερωτοκρήτη υποστηρίζει αυτόνομη κάθοδο, ο Χρήστης Παντελίδης κεντροδεξιά συνεργασία και ο Νικόλας Παπαδόπουλος αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Ο ίδιος ο Νίκος Χριστοδουλίδης δηλώνει ότι θα αποφασίσει το 2027, αλλά οι υπουργοί του από το δίκο έχουν ήδη αποφασίσει και για τον ίδιο και για το κόμμα. Ψεύδεται και ο Υπουργός Οικονομικών μετά τον Νίκο Χριστοδουλίδη και τον ψευδή του ισχυρισμό για τη λιμουζίνα. Ατεκμηρίωτη και παραπλανητική αναφορά από τον Μάκη Κεραυνό πως η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο είναι στο χαμηλότερο επίπεδο από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εξαίρεση την Βουλγαρία. Η εκπαίδευση χρειάζεται αλλαγή πορείας. Δημοκρατικός συναγερμός. Το Υπουργείο Παιδείας απαντά προντάσσοντας μεταρρυθμίσεις και απορρίπτει την εικόνα ενός σχολείου που ξεκινά χωρίς βιβλία. Ναυσιπλοεία. Προελάβουν οι Χούθοι στην Ερυθρά Θάλασσα γιατί επιδιώκουν τον έλεγχο της ακτογραμμής. Συμβούλιο θανάτου. Αυτοί είναι οι δίδυμοι που έγιναν στόχος δολοφονίας. Συμβόλαιο θανάτου, με συγχωρείτε. Αυτοί είναι οι δίδυμοι που έγιναν στόχος δολοφονίας στην Κύπρο. Ανώτατο δικαστήριο. Επιχειρηματίας Σάββας Κάκος ζητά ακύρωση του εντάλματος σύλληψής του. Γιώργος Μαζονάκης, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο, εξετάζεται το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Σοβαρές καταγγελίες, δύο ανήλικοι και άλλοι πέντε με αυτισμό νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Αθαλάσσας. Ξήλωσε την ΟΝΕΚ, ανασύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από μήνες παράλυσης προκάλεσε ερωτήματα. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας ο τίτλος «Η μάχη των πληγωμένων» προφανώς είναι για το μάτς το σημερινό της ΑΕΛ με τη Νέα Σαλαμίνα που δέχτηκαν βαριές ήττες στην προηγούμενη αγωνιστική. Αυτά από την πρώτη σελίδα κυρίες και κύριοι της αλήθειας. Πάμε να δούμε το πρωτοσέλιδο της Χαραυγής. Έως 760 ευρώ τον χρόνο επιπλέον για καύσιμα. Η ακρίβεια χτυπά την τσέπη. Η κυβέρνηση απαντά με καμία νέα παρέμβαση. Ο πληθωρισμός τον Αύγουστο έφτασε στο 3,5%. Στο πετρελαιοδίωμες αύξηση εκτοξεύθηκε στο 20,3%. Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά στο 3,3%. Στέγαση, ίδρυυση, ηλεκτρισμός και καύσιμα συν 6,9%. Μεταφορές 11,4%. Στην καθημερινότητα
ταχύτητα ο λογαριασμός είναι πολύ πιο σκληρός. Μια οικογένεια που πέρσι πλήρωνε 200 ευρώ το μήνα για βενζίνη χρειάζεται σήμερα 243 για να κάνει τις ίδιες διαδρομές. Με πετρέλαιο κίνησης το κόστος ανεβαίνει περίπου στα 263 ευρώ. Ακόμη, χωρίς σχεδιασμό η κυβέρνηση για το στεγαστικό, 4 άξονες πολιτικής για προσιτή στέγη από το ΑΚΕΛ. Άλλα θέματα από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Αλλαγή στρατηγικής από την ΚΕΔΙΠΕΣ. Κεντρικό ρόλο αποκτά η οργανική απομόχλευση στο νέο σχεδιασμό. Διαφάνεια ζητά το ΑΚΕΛ για το κόστος και τη βιωσιμότητα του GSI. Πλήρη διαφάνεια γύρω από το GSI ζητά το ΑΚΕΛ με τον Στέφανο Στεφάνου να στέλνει επιστολή στον Υπουργό Οικονομικών και να ζητά απαντήσεις για το πραγματικό κόστος, την οικονομική βιωσιμότητα του έργου και τις δεσμεύσεις που ενδέχεται να αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία. Το νοσοκομείο Αθαλάσσας ξανά στο επίκεντρο. Καταγράφουμε μια παρατεταμένη κατάσταση υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, υπερφόρτωσης και εγκατάλειψης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τονίζει η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ Μαρίνα Νικολάου. Εκδήλωση διαμαρτυρίας οργή πολιτών για την επίσκεψη Χέρτσοκ. Φώναξαν δυνατά ότι δεν θα γίνουμε μέρος του ξεπλήματος της γενοκτονίας. Σκάνδαλο, το Υπουργικό Συμβούλιο εκχώρησε σε 6 ιδιωτικές εταιρείες θαλάσσιες περιοχές χωρίς συμβόλαια και υποχρεώσεις. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, το Ιράν αναστέλει τις χρεώσεις 10% επί των ναύλων, νέος εκπρόσωπος τύπου του Ακέλο Χάρης Πολυκάρπου. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια με το βλέμμα μόνο στο τρίποντο, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, πληγωμένα θεριά που διψούν για την νίκη και το τρίποντο. Αυτά και από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Πάμε στον Φιλελεύθερο, ο οποίος έχει κεντρικό θέμα φροντίδα μπάχαλο στην ψυχική υγεία. Ασθενείς με χειροπέδες, υπερπολικά και κρατητήρια. Κενά στην αποειδηματοποίηση και έλλειψη κατάλληλων δομών. 7 άτομα με αυτισμό νοσηλεύονται στο ψυχιατρικό νοσοκομείο, μεταξύ τους 2 ανήλικοι. Αταξία, μπέρδεμα αρμοδιοτήτων και τεράστια κενά στην διαχείριση ατόμων με ψυχικές παθήσεις. Παιδιά μέσα σε περιπολικά μεταφέρονται από πόλη σε πόλη για να βρουν φροντίδα. Υποστελέχωση που δεν μπορεί να καλυφθεί λόγω μη διαθέσιμων προσοντούχων νοσηλευτών. Ενήλικες ασθενείς με ψυχικές διαταραχές μεταφέρονται στο νοσοκομείο Θαλάσσας με περιπολικά, κάποτε με χειροπέδες και διανυκτερεύουν στα κρατητήρια αστυνομικών σταθμών. Οικογένειες που στιγματίζονται και υποχρεώνονται ουσιαστικά να ζητήσουν τη σύλληψη του ανθρώπου τους που ταλαιπωρείται. Διαπιστώσεις δεκαετιών χωρίς να δίνονται λύσεις. Ο μέσος ευρωπαϊκός όρος των δαπανών για φροντίδα των ψυχικά ασθενών βρίσκεται στο 6% και η Κύπρος καταγράφει ποσοστό μόλις 3%. Χτυπάει κουδούνι για 66.500 παιδιά σε δημοτικά νηπιαγωγεία. Επιστροφή τη Δευτέρα, πέραν των 66.500 οι μαθητές, έτοιμοι και οι τιμοκατάλογοι των σχολικών κηλικίων, οι τιμές στα βασικά προϊόντα. Το τελευταίο αντίο στην Πόπη Χριστοφόρου, σε κλίμα βαθιά συγκίνησης η κηδεία της μητέρας των διδήμων Μίλτου και Χρήστου που χάθηκαν στο Μαρί, πλήθος κόσμου και αξιωματούχων στη Λεμεσό. Υπόθεση βιασμού κατέθεσαν ακόμη 3 για τον Φέδωνος. Συνελήφθησαν οι 2 γιατροί. Τι συνέβη στο ιατρείο πριν από την τραγωδία? Σήμερα η νεκροψία νεκροτομεί μετά το αίτημα της οικογένειας για τεχνικό σύμβουλο. Έρευνες για την πλασμαφαίρεση, την άδεια λειτουργίας και τον εξοπλισμό του ιατρείου. Δυσί για GSI, ωστόσο ο πρόεδρος θέμα με υπουργούς. Θετική κρίνει ο Δυσί την τοποθέτηση του πρόεδρου Χριστοδουλίδη για την ηλεκτρική διασύνδεση. Τον καλεί να διασφαλίσει πως οι συναρμόδιοι υπουργοί δεν θα συνεχίσουν να τοποθετούνται διαφορετικά και με αντιφάσεις. Νέα στεγαστικά σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών διευκρινίζει ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Διευκρινήσεις για τα κριτήρια, τα εισοδηματικά όρια, τις τιμές οικοπαίδων, τα τετραγωνικά, τις προθεσμίες και τους περιορισμούς μεταβίβασης. Λόγω κοινόχρηστων, βίος αβίωτος η ζωή σε κοινόκτητες οικοδομές. Διαμένονται σε κοινόκτητες οικοδομές δεν πληρώνουν κοινόχρηστα με αποτέλεσμα να μπλοκάρονται ακόμη και ανελκυστήρες, ταλαιπωρώντας από μητέρες μικρών παιδιών μέχρι και γιαγιάδες. Μπήκε το νερό στα βλάκι για νέα νομοθεσία. Το ακύρωσαν στα 45 εκατομμύρια, το εγκρίνουν στα 68 εκατομμύρια. Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για νέο κτίριο της νομικής υπηρεσίας στους Αγίους Ομολογητές. Μελέτη, κατασκευή και 12ετή συντήρηση ενδικαόρφου κτιρίου της νομικής υπηρεσίας προκήρυξε το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Στα 68 εκατομμύρια το κόστος του έργου.
Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Φιλελεύθερου, ανάδοχοι καθυστέρησαν και είχαν κυρώσεις. Για καθυστερήσεις μικρού αριθμού αναδόχων που ανέλαβαν την ετοιμασία κάποιων σχολικών βιβλίων, έκανε λόγο το Υπουργείο Παιδείας απαντώντας στις επικρίσεις. Το τρίστατο για τις προεδρικές εκλογές, οι τάσεις στο ΑΚΕΛ, τα μηνύματα του Στεφάνου, η παρουσία Μαυρογιάννη στην εκδήλωση των 100 χρόνων αποτελούν στοιχεία της εξίσωσης για τις προεδρικές εκλογές. Συνάντηση Χριστοδουλίδη Χέρτσοκ, η Κύπρος έτοιμη για τριμερή με Ισραήλ και Λίβανο. Τι είπαν οι δύο πρόεδροι για το ενδιαφέρον των Ισραηλινών εταιριών στον τομέα της άμυνας. Αυτά από τον Φιλελεύθερο. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Πολίτη. Καμπανάκι για πλασμαφαιρέσεις, γράφει η εφημερίδα, και στην Κύπρο καταγγελίες για θεραπείες σε μη εγκεκριμένα κέντρα. Ο σοκαριστικός θάνατος του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη κατά τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης σε μία διούχο, όπως αποδεικνύεται η ιατρία της Αθήνας, ανοίγει τη συζήτηση για τη συγκεκριμένη θεραπεία που έχει εξελιχθεί σε μόδα τα τελευταία χρόνια και στην Κύπρο. Ενώπιον του πολίτη καταγγελία για κέντρο μη εγκεκριμένο που κάνει τη συγκεκριμένη θεραπεία με ασθενή του να φέρεται να μεταφέρθηκε επιγόντως σε μεθ μετά από σοβαρές επιπλοκές. Το Υπουργείο γνώριζε εδώ και καιρό για τη λειτουργία του κέντρου αυτού. Η πλασμαφαίρεση δεν είναι αθώα διαδικασία. Οι ειδικοί προειδοποιούν για αιμορραγίες, λοιμώξεις, αλλεργικές αντιδράσεις και αρρυθμίες, καλώντας τους πολίτες να μην παρασύρονται από υποσχέσεις αντιγύρανσης και μακροζωίας και να μην προβαίνουν στην εν λόγω θεραπεία ή άλλες παρόμοιες χωρίς ιατρική ένδειξη. Σε Υπουργείο Υγείας και Αστυνομία, η καταγγελία, πηγή του Υπουργείου Υγείας, επιβεβαίωσε στον πολίτη ότι υποβλήθηκε ενώπιον του σχετική καταγγελία και ότι οι λειτουργοί του είχαν πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους, με το Υπουργείο να προχωρήσει στη συνέχεια σε καταγγελία στην αστυνομία, η οποία ανέλαβε την διερεύνηση της υπόθεσης. Προς διαγραφή οφειλές 60 εκατομμυρίων στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για πρόστιμα αδήλωτης εργασίας. Το πέναλτι των 50 ευρώ την ημέρα που επιβάλλεται για ανεξόφλητα πρόστιμα για αδήλωτη εργασία εκτόξευσε τις οφειλές κατά 63 εκατομμύρια τα τελευταία 9 χρόνια. Η Βουλή καλείται να ψηφίσει νομοσχέδιο το οποίο καταργεί αναδρομικά την ημερήσια επιβάρυνση των 50 ευρώ και θέτει ανώτατο όριο στην αύξηση των προστήμων, ώστε οι οφειλές να μην διογκώνονται. Ψυχικά ασθενείς γεμάτοι για θαλάσσα δεν θέλουν δομές ή κοινότητες. Ο συνήγορος του ασθενούς καταγγέλει αντιδράσεις κοινοτήτων στη φιλοξενία δομών για άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. Τα μισά μας περιπολικά είναι ματωμένα, κατέθεσε στη Βουλή εκπρόσωπος της ισότητας, περιγράφοντας τη διαδικασία έκδοσης ενταλμάτων υποχρεωτικής νοσηλείας. Καταγγελία σε βάρος του από κατώτερη αξιωματικό, έρευνα στην ΟΜΦΙΚΙΠ κατά του επικεφαλής. Νικόλας αδειάζει Χαραλαμπίδη, διαφορετικές στάσεις στο δίκο για τις προεδρικές εκλογές. Όχι Νικόλα Παπαδόπουλου σε πρόωρες δεσμεύσεις για στήριξη του Νίκου Χριστοδουλίδη στις προεδρικές εκλογές του 2028. Σάβας Κάκος προς ακύρωση το ένταλμα σύλληψής του. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πληθωρισμός, οι αγορές βλέπουν νέες αυξήσεις. Υπουργός Οικονομικών, ούτε σεντ παραπάνω για εκπαιδευτικούς ψυχολόγους. Έκθεση Μαλά στη βάσανο της δημόσιας συζήτησης. Από ό,τι γνωρίζουμε σήμερα θα καταθέσει την μελέτη για την γενικότερα για την αναδιάρθρωση του κτηνοτροφικού τομέα. 25 χρόνια σήμερα από την ημέρα που άλλαξε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τιμούν σήμερα τη μνήμη των 2.977 θυμάτων των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Ουκρανία, τρύπα 27 δισεκατομμυρίων στην άμυνα, αναζητά πρόσθετη χρηματοδότηση για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του πολέμου. Ηλεκτρική διασύνδεση, Δυσί Δίκο βάζουν πίεση. Η θετική τοποθέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για τον GSI δεν έσβησε τις ανησυχίες. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα θέματα και από την πρώτη σελίδα του Πολίτη. Θα δούμε και το πρωτοσέλιδο της εβδομαδιαίας εφημερίδας Γνώμη. Κοινωνία ώρα 0 γράφει, σε απόγνωση καταναλωτές και η κυβέρνηση, ακρίβεια και πληθωρισμός τσακίζουν τα νοικοκυριά. Φτωχοποίηση, αυξάνεται συνεχώς το κόστος διαβίωσης με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να ζουν στο όριο ή κάτω από το όριο της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Ανοχή από την κυβέρνηση, εσχροκέρδια εκτοξεύει στα ύψη τις τιμές υπηρεσιών και βασικών καταναλωτικών αγαθών.
κοινωνική αναλγησία. Οι φόροι γεμίζουν τα ταμεία του κράτους, αλλά η κυβέρνηση αρνείται να προχωρήσει στην παραχώρηση μέτρων ανακούφισης έστω και πλέον ευάλωτων μάθων του πληθυσμού. Ακέλ, ένας αιώνας διαδρομής με το βλέμμα στο μέλλον. Ο Στέφανος Στεφάνος στην επαιτειακή εκδήλωση για τα 100χρονα του Ακέλ. Μπορούμε να πετύχουμε πλειοψηφικό κοινωνικό ρεύμα για προοδευτική αλλαγή. Persona non grata, ο Ισραηλινός πρόεδρος, δυναμική διαμαρτυρία. Αυτά είναι τα κυριότερα θέματα και από την πρώτη σελίδα της εβδομαδιαίας εφημερίδας Γνώμη. Πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
2: Στα Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starcisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 18 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Γιάννη Αντωνίου. Είχαμε χθες τις αναφορές και τις δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας για τη Νέα Υόρκη, για το Κυπριακό, στον απόϊχο της συνάντησης με τον Τουφάν Έρχουρμαν, της χθεσινής συνάντησης του επίσης με τον Ισραηλινό Πρόεδρο και την πρόταση που έχει κατατεθεί για την τριμερή στην Κύπρο μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου, Λιβάνου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
1: Καλημέρα, κύριε Νάλο, και στους αγροδές σας. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, αρχίζει να πυκνώνει η πολιτική δραστηριότητα κάθε χρόνο τέτοια εποχή. Έχουμε έτσι πυκνές εξελίξεις λόγω και της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και λόγω και άλλων εξελίξεων που συνήθως έχουμε το φθινόπωρο. Ακούσαμε διαφορετικές εκτιμήσεις για αυτή τη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, για την τελευταία συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Τουφάν Έρχουρμαν. Χθες άκουσα τη δήλωση του Προέδρου ότι οι ελπίδες στρέφονται στις συναντήσεις της Νέας Υόρκης. Να υποθέσουμε ότι δεν υπήρξε καμία πρόοδος όλο αυτό το χρονικό διάστημα όπως είχε ζητήσει ο Γενικός Γραμματέας.
1: Να σας πω, πρόοδος υπό την έννοια να γίνουν σημαντικά βήματα προς τα μπρος, θεωρώ ότι δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Όμως υπάρχει έτσι μία θετική προσέγγιση σε ορισμένα ζητήματα. Υπάρχουν όμως και διαφορετικές προσεγγίσεις σε ορισμένες άλλες ψυχές. Νομίζω δεν είμαστε στο σημείο στο οποίο θα επιθυμούσαμε να είμαστε, κύριε Νάνο, όμως από τη στιγμή που θα υπάρξουν και νέες συναντήσεις, εκτιμούμε ότι υπό προϋποθέσεις μπορούν να υπάρξουν τα ουσιαστικά βήματα προς τα μπρος που επιδιώκουν.
0: Αν δεν δούμε ένα τέτοιο θαύμα στις επόμενες συναντήσεις μέχρι τη Γενική Συνέλευση, τι μπορεί να περιμένουμε, κύριε Αντωνίου? Μπορεί δηλαδή να πάμε σε μια πενταμερή με αυτές τις προϋποθέσεις, και τι μπορεί να περιμένουμε σε μια τέτοια περίπτωση?
1: Κοιτάξτε, εσείς έχετε μιλήσει για θαύματα, εμείς κινούμαστε σε ένα ρεαλιστικό πεδίο, δεν αναμένουμε θαύματα. Εκείνο που αναμένουμε είναι να υπάρξει η πολιτική βούληση που να μας επιτρέπει να γίνουν βήματα ουσίας και σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεθοδολογίας και σε ό,τι αφορά τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης και στο διατάφτα που είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να πάμε σε μια νέα διευρυμένη σύνοδο όπου θα ανακοινωθεί και η επανάξη του διαπραγματεύσεων. Εκεί είμαστε την δεδομένη στιγμή. Υπάρχει ακόμη ένα μικρό χρονικό διάστημα μπροστά μας, θα προσπαθήσουμε να το αξιοποιήσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να προχωρήσουμε περαιτέρω. Όμως, κατά πόσο θα γίνει κοινή συνάντηση στην Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα ή υπό την κυρία Νολκίν, είναι κάτι για το οποίο θα αποφασίσουν τα Ηνωμένα Έθνη. Εμείς παραμένουμε προσιλωμένοι στην προσπάθεια, αντικρίζουμε αυτήν την πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα έτσι με μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Θέλουμε να δούμε τα πράγματα να προχωρήσουν προς τα μπρος. Όμως, σε πάρα πολλά ζητήματα αναμένουμε να υπάρχει θετική ανταπόκριση από την άλλη πλευρά για να μπορέσουμε να πάμε στο επόμενο βήμα.
0: Αλλά αυτό εξαρτάται αποκλειστικά. Γιατί θεωρείτε ότι εξαρτάται αποκλειστικά από την άλλη πλευρά, κύριε Αντωνίου?
1: Να σας πω. Είναι το ζήτημα της μεθοδολογίας, το οποίο επιμένει ο κύριος Αρχηρημά για το ζήτημα των συμφωνημένων επιπτώσεων, και είναι και το ζήτημα των μέτρων οικονομικής εμπιστοσύνης, ή το θέμα της διάνοιξης νέων σημείων διέλευσης. Εμείς έχουμε δεχτεί τη συμβιβαστική πρόταση που έχει καταθέσει ο Γενικός Γραμματέας. Δυστυχώς η άλλη πλευρά κινείται σε έναν παρελκυστικό, έτσι, ακολουθεί μια παρελκυστική τακτική. Για όλα τα ζητήματα εμείς έχουμε προτάσεις, τα αντικρίζουμε με ένα θετικό φακό, αναμένουμε να δούμε και από την άλλη πλευρά πώς θα κινηθεί.
0: Μάλιστα. Αναμένουμε και την επικοινωνία της Ολκίν με τον Αντώνιο Γκουτιέρες. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι είναι διπλωματική η ασθένεια της κυρίας Ολκίν ή είναι πραγματική?
1: Κύριε Νάνο, δεν έχουμε εμείς τέτοια πληροφόρηση. Είναι εκείνο που μας έχει μεταφερθεί ότι για λόγους ιατρικούς ζήτησε να ακυρώσει την επίσκεψη της στην Κύπρο και στη Νέα Νιόρκη, σε αυτήν τη συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη τώρα με τον Γενικό Γραμματέα, δηλαδή. Από εκεί και πέρα, εμείς σεβόμαστε αυτήν την επιστημία. Από εκεί και εκεί θα δούμε για τα περαιτέρω.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα έτσι και για τις δηλώσεις που έγιναν και χθες το βράδυ, αντιλαμβάνομαι το έχετε υπόψη σας, κάποιες δηλώσεις του Προέδρου για το GSI. Αλλά μέσα στη βδομάδα αυτή είδαμε από την κυβέρνηση δύο διαφορετικές έτσι προσεγγίσεις. Η μία ήταν από τους δύο υπουργούς, των Οικονομικών και τον Υπουργό Ενέργειας, που αναφέρθηκαν στο κόστος, στην ανάγκη να υπάρξει επικαιροποίηση κλπ. Και από την άλλη είδαμε ότι ακούσαμε και τη δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Τελικά τι δεν στέλνονται αντιφατικά μηνύματα, κύριε Αντωνίου, με αυτόν τον τρόπο?
1: Θα σας πω, η θέση της κυβέρνησης αποτυπώνεται από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και από τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, και η απόφαση είναι μία και είναι συγκεκριμένη. Η κυβέρνηση στηρίζει αυτόν το έργο, το θεωρεί στρατηγική σημασία για τον ενεργειακό της σχεδιασμό. Από εκεί πέρα όμως διατηρεί έτσι, αναμένει την επικαιροποίηση των στοιχείων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στη βάση της απόφασης που ελήφθη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό, για να έχουμε μπροστά μας την πιο πρόσφατη εικόνα σε ό,τι αφορά το οικονομικό και τεχνικό σκέλος αυτού του μεγαλεπίβουλου έργου, για να έχουμε μια ακριβέστερη αποτύπωση των δεδομένων για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Άρα αυτή είναι η θέση της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει ούτε ζήτημα δικτυωσίας, ούτε διαφορετικών προσεγγίσεων κλπ. Ναι. Ο Υπουργός Οικονομικών.
0: Άρα λέτε ότι οι υπουργοί αναφέρονται κυρίως στο κόστος και σε αυτή την και σε αυτό τις επιφυλάξεις που υπάρχουν, ενδεχομένως με έναν τρόπο ο οποίος ενδεχομένως να στέλνει διαφορετικά μηνύματα, αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει διαφωνία, λέτε?
1: Όχι, δεν είπα ότι στέλνονται διαφορετικά μηνύματα. Ο Υπουργός Οικονομικών αντικρίζει τα δεδομένα καθηγόντος από μια περισσότερο οικονομική διάσταση των πραγμάτων. Ο Υπουργός Ενέργειας καθηγόντος αντικρίζει τα ζητήματα από τη πτυχή που αφορά το χαρτοφυλάκιο, δηλαδή την ενεργειακή πτυχή αυτού του έργου.
0: Ναι, αλλά αυτό που λέει το ΑΚΕΛ, ότι θα πρέπει να μας πούνε τελικά ποιος είναι ο λογαριασμός αυτού του έργου, γιατί και αν τελικά θα έχουν όφελος οι πολίτες, θα πετύχουμε το στόχο της μείωσης του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί αν πρόκειται το κόστος να είναι πάνω από 3 εκατομμύρια, τι θα γίνει?
1: 3 δισεκατομμύρια.
0: Ναι, 3 δισεκατομμύρια, ναι.
1: Κύριε Νάνο, να σας πω, αυτή τη στιγμή το ζήτημα που εγείρει το ΑΚΕΛ είναι αυτό που εγείρει και το ζητούμε την επικαιροποίηση των στοιχείων για να γνωρίζουμε
0: ακριβώς λέτε τι σημαίνει
1: αυτήν την ψυχή, ναι. Άρα για το μένει στιγμή η εικόνα των πραγμάτων είναι αυτή που σας έχω περιγράψει. Αναμένουμε στη βάση και της απόφασης της συμφωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρωθυπουργό να επικαιροποιηθούν τα δεδομένα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, για να έχουμε την εικόνα μπροστά μας, η οποία θα ορίσει σε μεγάλο βαθμό και τις αποφάσεις που θα πάρει η κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Δυο κουβέντες και για την επίσκεψη Χέρτσοκ. Έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση για την τριμερή στην Κύπρο?
1: Εννοείται του Προέδρου του Λιβάνου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρόεδρο του Ισραήλ. Έτσι, να σας πω, έχει εκφράσει ο Πρόεδρος του Ισραήλ αυτήν την επιθυμία. Είναι κάτι για το οποίο η κυβέρνηση, αντικρίζει θετικά. Όμως αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και ένα τρίτο μέρος σε αυτήν την εξίσωση, και θα πρέπει να δούμε πώς αντικρίσει μια τέτοια προοπτική. Προφανώς θα γίνει συνεννόηση και με τον πρόεδρο του Λιβάνο για να δούμε αν υπάρχει το ενδεχόμενο υλοποίησης αυτής της ιδέας.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αντωνίου.
1: Να είστε εγώ, καλά. Κύριε Νάνο,
0: καλημέρα σας.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 8. Θα καλημερίσουμε τον βουλευτή του ΑΚΕΛ, τον Νίκο Κέτηρο. Είναι πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, αλλά συμμετέχει και σε άλλες επιτροπές. Χθες λοιπόν αποκαλύφθηκε, ή μάλλον στο περιθώριο της συζήτησης για την ακτοφυλακή, έγινε συζήτηση και για τους χώρους που έχουν παραχωρηθεί για λιμενισμό σκαφών. Σας υπενθυμίζω ότι ένα τέτοιος χώρος είναι και εδώ στην καρδιά της τουριστικής περιοχής στην Πάφο, όπου εν τη σοφία τους, τους εισαγωγικά βάλτε τη σοφία, δόθηκε σε ιδιώτη χώρος ελιμενισμού σκαφών εκεί δίπλα από τα ξενοδοχεία στην καρδιά της τουριστικής περιοχής να δημιουργηθεί ένας λιμένας. Λοιπόν, έχει προκαλέσει αυτό αντιδράσεις πέρα από το, τις διαδικασίες και που πίνουν πολύ νερό. Αυτή η παραχώρηση τώρα εμποδίζει να υλοποιηθεί και το έργο της προστασίας του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση ως συνέπεια, ως μία από τις συνέπειες. Καλή σας ημέρα, κύριε Κέτηρη.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ αναφέρομαι σε αυτή την περίπτωση που αφορά την Πάφο, yes. Αλλά από την εξέταση των συμβολέων και το τι ακριβώς έγινε, φαίνεται ότι ήταν μια παραχώρηση η οποία έγινε με πολλά γκρίζα σημεία, για να μην το χαρακτηρίσω διαφορετικά.
2: Άκου Κώστα, όταν ολοκληρώθηκε η συζήτηση, πραγματικά διαρωτήθηκα αν αυτοί οι λειτουργοί που συμμετέχουν στις επιτροπές καταλάβαιναν. Εγώ είμαι σίγουρος ότι καταλάβαιναν το μέγεθος του σκανδάλου, ή αν θα επιχειρήσουν την ερχόμενη σε 15 μέρες, θα ξανάρθουν σε 15 μέρες, ναι, να συγκαλύψουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι δεν μπορεί τίποτα να συγκαλυφθεί. Είναι εξόφθαλμη θεσμική διαπλοκή του συστήματος όλο αυτό το οποίο συνέβη από το 2018. Θεσμική διαπλοκή του συστήματος προς εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Αυτό είναι, τίποτα άλλο. Λοιπόν, επειδή πρόκειται για 6 περιπτώσεις, στην επαρχία Πάφου είναι 2, που αρχίζει το τέλος, ξεκινούσε από τις 90.000 ευρώ και έφτανε μέχρι το πιο ψηλό, τις 210-220 νομίζω, δεν τα έχω μπροστά μου, ήταν αυτό της περίπτωσης στην Κάτω Πάφο, το πιο ψηλό ποσό. Τι έγινε με αυτή, δεν έχει λειτουργήσει καμία. Δεν έχουν κάνει συμβολέα. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τους παραχώρηθηκαν αυτοί οι χώροι για να δημιουργηθούν χώροι ελιμενισμού. Τους κρατούν δεσμευμένους από το 2018. Αντιλαμβάνεστε τώρα πού βρίσκεται, θα μου πεις, αφού δεν έχουν αναπτύξει. Γιατί πρόκειται για διαπλοκή προς εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων? Γιατί, Κώστα, έχουν αυξήσει τις αξίες των περιουσιών τους γύρω-γύρω, κτίζουν γύρω-γύρω, δεν καταβάλουν καθόλου ενίκιο. Γιατί η γνωμάτευση άκουσον της νομικής υπηρεσίας έλεγε ότι δεν θα έπρεπε να καταβάλουν ενίκιο, γιατί θα ήταν ασύφορο και χρησιμοποίησε διάφορες εκφράσεις και επίθετα για να μην καταβάλουν το ενίκιο. Και τώρα θα έρθουμε μια νομοθεσία για να καταβάλουν 10.000 το χρόνο, και δεν ξέρω, θα μάθουμε πού βρήκαν αυτές τις 10.000 και ποιος υπολογίζει τις 10.000. Εκτός του αυτού που έκαναν αξία οι περιουσίες τους γύρω-γύρω από τις περιοχές του χώρου ελιμενισμού, και ίσως να μην έχουν και καμία διάθεση να αναπτύξουν τη δραστηριότητα αυτή.
0: Κρατούν όμως δεσμευμένους αυτούς τους χώρους, τη θαλάσσια περιοχή, ναι, χωρίς να έχουν γίνει βέβαια και μελέτες σκοπιμότητας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων κλπ.
2: Ναι.
0: Και σας λέω ότι στην περίπτωση της Πάφου, αυτή τη στιγμή, ενώ έχουμε ένα όριμο έργο το οποίο θα έπρεπε να προκηρυχθεί εδώ και μήνες, εδώ και χρόνια μάλλον, λοιπόν, τώρα παρουσιάζεται ως εμπόδιο, γιατί υπάρχει αυτού του είδους η άδεια και εμποδίζει την υλοποίηση και ενός δημόσιου έργου, επαναλαμβάνω, απόλυτα αναγκαίο για την προστασία του παραλιακού μετόπου από την διάβρωση και μάλιστα στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, δίπλα δηλαδή από μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα από παραλίες λουμένων.
2: Και το ερώτημα είναι γιατί δεν μπορούν να διακόψουν, το ρώτησα χτες, γιατί δεν μπορούν να διακόψουν αυτές τις συμβάσεις. Ποιος είναι αυτός ο δικηγόρος της Δημοκρατίας που γνωματεύει ότι για ένα οικόπεδο ενός φτωχού ανθρώπου που του παραχώρησε η επαρχιακή διοίκηση Πάφου, Λάρνακας, Λεμεσού, Λευκοσίας, όταν καθυστερήσει να το αναπτύξει γιατί δεν βρίσκει δανειοδότηση, γιατί δεν έχει επαρκή χρήματα, γιατί προσπαθεί κομμάτι-κομμάτι να χτίσει το σπιτάκι του, διακόπτουν τη σύμβαση και ζητούν επιστροφή του οικοπαίδου για τον κάθε φτωχό άνθρωπο και για αυτούς, όλους αυτούς, εδώ και 8 χρόνια κρατούν αυτό τον πλούτο, τον δημόσιο πλούτο, δεν τον εκμεταλλεύονται, εμποδίζουν αυτά τα έργα δημόσιας ωφελίας, αλλά και αποκομίζουν κέρδος με αναπτύξεις γύρω-γύρω, για να σου πω σε κάτι άλλο, το οποίο ήταν εξωφρενικό, να μείνεις με το στόμα ανοιχτό. Μεταξύ τους οι κύριοι τούτοι, κάποιοι, όχι όλοι, πολλούν και μετοχές ο ένας στον άλλο. Δηλαδή αέραν κουπανιστών, πολλούν μεταξύ τους και κερδίζουν εκατομμύρια. Ακούεις? Όλοι οι άλλοι βλάκες που δουλεύουν το πρωί στη νύχτα να πιάσουν ένα μεροκάματο, όντως είμαστε κάτι εκτός πραγματικότητας. Άλλοι με τον νου, άλλοι με τον κόπο.
0: Είναι πραγματικά απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί ακόμη και αν έπρεπε να κάνουν κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να προκηρύξουν δημόσια εκδήλωση ενδιαφέροντος, εάν δηλαδή υπάρχουν, έχουν επιλέξει αυτές τις περιοχές, να επιδείξουν όσοι ενδιαφέρονται ενδιαφέρον,

0: ποιοι είναι αυτοί που αγόρασαν γη το τελευταίο διάστημα σε εκείνες τις περιοχές. Κάποιοι ήξεραν και πήγαν και αγόρασαν γη, όπως λέμε στην Κύπρο, κόστα ένα ψουμίντζο να χαλούμι. Διότι η πληροφόρηση δική μου λέει αυτό. Nice. Ότι κάποιοι ήξεραν, πήγαν, αγόρασαν γη, αγροτική, άγονη, πολύ φθηνή. Δεν αναφέρομαι στην Πάφο, αναφέρομαι σε άλλες περιοχές. Πολύ φθηνή γη. Μετά ήρθε αυτή η ιστορία με την ανάθεση των χώρων ελληνισμού και αυτή η γη που ήταν πάρα που την αγόρασε πάρα πολύ φθηνή απέκτησε τεράστια αξία και γίνονται σε κάποιες περιοχές γειτνιάζουσες των χώρων αυτών των χώρων ελληνισμού μεγάλες αναπτύξεις που πολλούνται επαύλης αξίας εκατομμυρίων.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, θα επανέλθει το θέμα στη Βουλή. Σε 15 ημέρες υπάρχουν πρόσθετα στοιχεία και για την περίπτωση αυτή εδώ στην Κάτω Πάφο. Εδώ έχει και άλλες παραμέτρους ότι δώσαν αυτή την άδεια στην καρδιά της τουριστικής περιοχής, επαναλαμβάνω, δίπλα ακριβώς από τουριστικά συγκροτήματα και παραλίες λουμένων. Πώς συνάδει τώρα ένας χώρος ελιμενισμού 150 σκαφών με δίπλανες παραλίες κλπ. Είναι πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, και το γεγονός ότι έχουμε αυτή την εμπλοκή στο να προκηρυχθούν οι προσφορές για την προστασία του παραλιακού μετώπου από την διάβρωση. Να σου πω ότι τότε, όταν είχαν γίνει αυτές οι παραχωρήσεις, είχαν υπάρξει έντονες αντιδράσεις και από τον Πασιξέ Πάφο, αλλά δεν τους άκουσε κανείς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κέντρη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είστε καλά, γεια χαρά.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον budget κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.
3: Στα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Sis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starsisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Να σας πω ότι για το θέμα το οποίο είχαμε αναδείξει στις αρχές της εβδομάδας και αφορά το αρδευτικό τμήμα Γουδιού, Χόλη, Σκούλη, Χρυσοχούς, απόψε οι αρδευτές, οι περίπου 320 αρδευτές, θα έχουν συνάντηση και θα αποφασίσουν αν θα

προχωρήσουν στην εκδήλωση διαμαρτυρίας που είχαν προαναγγείλει και είχαν ορίσει για την Κυριακή στις 10:30 το πρωί στην είσοδο, στον είσοδο του δρόμου, στην είσοδο της πόλης Χρυσοχούς, στον δρόμο Πάφου πόλης Χρυσοχούς. Πήραν κάποιες διαβεβαιώσεις και από το Προεδρικό ότι θα επιληφθεί του θέματος ο Υπουργός Γεωργίας. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία και σαν να μην έφτανε αυτό, έχουμε και ένα άλλο θέμα που σχετίζεται και πάλι με το νερό και την διαχείριση. Αφορά μία επιστολή που απέστειλε το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού στο Δήμο Πόλεως Χρυσοχούς και τους προειδοποιεί ότι αν σε 15 ημέρες δεν πληρωθεί το ποσό των 55 περίπου χιλιάδων ευρώ που οφείλει το διαμέρισμα της Χρυσοχούς που ανήκει πλέον στο Δήμο, θα προβούν σε διακοπή της παροχής νερού προς την κοινότητα της Χρυσοχούς. Πώς καταλαβαίνετε δηλαδή, η κοινότητα της Χρυσοχούς, το διαμέρισμα της Χρυσοχούς που ανήκει στο Δήμο, εξαρτάται από το δίκτυο ίδρευσης του Γουδιού και έχει οφειλές από το 2017. Αυτές οι οφειλές βέβαια τώρα έχουν περάσει στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς, όπως είτε τα αποθέματα, κάποια κοινοτικά συμβούλια είχαν αποθέματα, κάποια κοινοτικά συμβούλια είχαν χρέη, όλα αυτά τα αναλαμβάνουν πλέον οι Δήμοι. Και αυτό το οποίο βγαίνει από αυτήν την επιστολή είναι ότι και σε μια πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν τέθηκε το ζήτημα αυτό, η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι εμείς δεν πληρώνουμε. Λοιπόν, και υπάρχει μεγάλη ανησυχία στη Χρυσοχού ότι από μέρα σε μέρα μπορεί να οι βρύσες τους να μην έχουν ούτε σταγόνα νερού, να έχουμε διακοπή νερού. Λοιπόν, είχαμε αγγίξει επιφανειακά το ζήτημα αυτό στις αρχές της εβδομάδας με τον αντιδήμαρχο της Αργάκας, τον Σπύρο Πελοπίδα. Προέκυψε και το θέμα με τον τροχονόμο. Καλή σας ημέρα, κύριε Πελοπίδα. Μας ακούει ο Σπύρος Πελοπίδα, δεν μας ακούει ο Σπύρος Πελοπίδα, να επανέλθουμε.

0: Είναι τώρα μαζί μας ο αντιδήμαρχος της Αργάκας, ο Σπύρος Πελοπίδα. Έκανα τον πρόλογο μου, νομίζω τον ακούσατε, κύριε Πελοπίδα.
1: Όχι, φίλε.
0: Α, δεν ακούσατε ούτε τον πρόλογο μου. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι είχαμε το θέμα αυτό με τους αρδευτές για το αρδευτικό τμήμα Γουδιού, Σκούλη, Χόλη και Χρυσοχούς, και αναφέρθηκα στην επιστολή που έχει στείλει το Κοινοτικό Συμβούλιο του Γουδιού και για το διαμέρισμα της Χρυσοχούς και τις οφειλές των 55.000 ευρώ, και είπα ότι εκτός αυτού είχαμε και το θέμα που προέκυψε με την παρέτηση, την επιστολή παρέτησης του τροχονόμου του Δήμου και τα όσα έχουν διαμειφθεί αυτές τις ημέρες με αφορμή τη δημοσιοποίηση της επιστολής παρέτησης. Λοιπόν, και είπα ότι θα έχουμε το σχόλιο σας για αυτή την εξέλιξη.
1: Θα έχω το σχόλιο, θα κάνω και σχόλιο και για τα δύο θέματα τα προηγούμενα, Κώστα μου, διότι είναι της περιοχής. Το θέμα είναι με το θέμα των άρδευσης στο Ουδίν. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαμαρτυρούμαστε, αλλά φτάνει η ταλαιπωρία στην περιοχή. Αν θέλουμε να κάνουμε διαμαρτυρίες, να πάμε στη Λευκοσία και να τα κλείσουμε όλα. Διότι εν κάνει που ταλαιπωρούμαστε, θα ταλαιπωρούμε και τον κόσμο της περιοχής. Μάλιστα. Αυτή είναι η άποψή μου. Το δεύτερο θέμα για το νερό της Χρυσοχούς, έκαμε μια επιστολή το Ουδί. Σωστά ή λάθος, δεν ξέρω, δεν ήρθε καν στο Συμβούλιο να συζητηθεί. Διότι ο Δήμαρχος με τον αυταρχισμό που έχει, έκρινε ότι και τα περισσότερα προβλήματα δεν τα φέρνει στο Συμβούλιο. Λέει, εγώ αποφασίζω και εκτελώ. Έχει τους όλους του αντιδήμαρχους και το Συμβούλιο γραμμένο, τους πάντες, και κάνει τις κελές του. Το θέμα του υπαλλήλου του τροχονόμου, ο οποίος έδωσε την παρέμβαση.
0: Πριν πάμε σε εκείνο, απλώς να διερωτηθώ. Υπάρχουν τέτοια ζητήματα με χρέη τα οποία είχαν, εκκρεμότητες τα οποία είχαν, τα διαμερίσματα, τα κοινοτικά συμβούλια τότε, τα οποία πήγαν στους Δήμους και δεν υπάρχει μέρημνα για αυτό, τι θα γίνει με αυτές τις εκκρεμότητες?
1: Όχι μόνο για τον φίλε Κωστά. Γενικά όλα τα προβλήματα. Ας πω ένα παράδειγμα. Την περασμένη συνεδρία μας είπε ότι έκλεισε να πάει στο προεδρικό συνάντηση με τον πρόεδρο. Δεν ανάφερε σε κανέναν αντιδήμαρχο, δεν ερώτησε αν υπάρχουν προβλήματα των κοινοτήτων τα οποία θα μεταφέρει, και ανέφερε απλώς στη συνεδρία ότι θα πάει στο προεδρικό. Με ποιο θα πάει στο προεδρικό? Και εγώ του είπα ότι με δύο θέματα. Θέμα της πόλης μόνο του αποχαιρετικού και το Λατσί. Η έννοια μας είναι μόνο το Λατσί. Και εγώ του είπα, είσαι δήμαρχος μόνο της πόλης και ιδιαίτερα του Λατσού? Η έννοια μας είναι το Λατσί. Έχουμε τα συμφέροντα εμείς και η κομπανία μας. Πάμε στο θέμα του τροχονόμου. Ο τροχονόμος, ο άνθρωπος έκαμε μια επιστολή να του δοθεί μια άδεια για τρία χρόνια. Okay.
0: Για έχει να δικαίωμα να το κάνει. Είναι 20-22 χρονών, πόσο είναι, 23-24 χρονών. Είναι ένα νεαρό παιδί.
1: Συμφωνώ.
0: Προσλήφθηκε στο Δήμο, αλλά προέκυψε αυτή η ανάγκη, η επιθυμία του να σπουδάσει.
1: Συμφωνώ. Έχει δικαίωμα να το κάνει. Ναι. Εμείς, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή προκηρύξαμε την θέση προηγουμένως, για να την προκηρύξουμε μια θέση χρειάζεται. Ναι. Okay. Όταν ήρθε με την επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου, εμείς βαζέμε ότι δεν μπορούσαμε, διότι χρειάζεται ο τροχονόμος.
0: Ωραία. Okay. Δικαίωμά σας, λοιπόν.
1: Είχε δικαίωμα να το κάνει, και δικαίωμά μας εμάς. Είχε δίκιο το παιδί. Αλλά με το θέμα της συμπεριφοράς του Δημάρχου, είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, το οποίο οι μισοί υπαλλήλοι του Δήμου, με τη συμπεριφορά του, τους έκαμε με ψυχολογικά προβλήματα. Και αν πάτε πιο πίσω και δείτε και ερευνήσετε, και εγώ να καλέσω σήμερα των Υπουργών Εργασίας, όπως στείλει κλιμάκιον στην πόλη, να ερευνήσουν και να τους εγγυηθούν τους υπαλλήλους ότι όποιος μιλήσει δεν θα έχει επιπτώσεις, διότι όποιος μιλήσει στο Δημαρχείο ή όποιος δεν τον ψήφισε, να τον εξοντώσει. Έγιναν τέτοια τα πράγματα.
0: Δεν υπάρχουν συντεχνίες εκεί των υπαλλήλων, δεν είναι σε συντεχνίες υπάλληλοι εκεί?
1: Είναι συντεχνίες, αλλά έσπηρε ένα κλίμα εκφοβισμού, το οποίο δεν υπάρχει. Είναι δικτατορικό το καθεστώς. Κύριε Νάνο, εγώ είμαι συντεχνιακός και βλέπω τι γίνεται. Γι' αυτό το Υπουργείο Εργασίας, εγώ τον καλώ να αναλάβει να έρθει πάνω, διότι έγκανε που η υπεροχή είναι ελίες οι δουλειές, ειδικά οι κυβερνητικές που όλοι Κυπρέοι θέλουμε να μπούμε σε μια καλύτερη δουλειά. Τι θα κάνουν οι άνθρωποι? Σε θείες, σε συνεδρίες, εγκάλεσε στην παρουσία των αντιδημάρχων σε συνεδρία, είπε για το παιδί ότι είναι άχρηστος, ότι είναι τεμπέλης, ότι είναι ανίκανος, ό,τι. Γιατί, ποιο δικαίωμα, έχεις κάποιον πρόβλημα, φίλε, με έναν υπάλληλο, τον καλείς μέσα σε ένα παιδί 21 χρονών, 22 χρονών, το συμβουλεύεις, αν δεν φέρει τον νου του, υπάρχουν οι τρόποι, υπάρχουν επιστολές, υπάρχουν, έλα στο συμβούλιο και απολύσω, αν δεν σου κάνει. Ένα έτσι. Δεν βγαίνεις ένα δημόσια και να κατηγοράς το παιδί του καθενός. Αν το έκαμε εντός το παιδί μου, δεν ξέρω τι να μπορεί να γίνει. Και το άλλο, και τους ίδιους τους αντιδημάρχους. Εσύ ξέρεις προσωπικά, όποιος πει στο ράδιο ή στην τηλεόραση ή κάπου και πει μια κουβέντα για λόγου, έστειλε επιστολές στο κρατικό κανάλι, κατηγορά δημοσιογράφους, απειλεί ότι δεν θα βγαίνει σε εκπομπές τους να μιλάει γιατί ευκάλαν αντιδημάρχους στο ράδιο. Κανή ώρα, πού είμαστε, να πάρουμε και τον λόγο, ένα δημοκρατικό δικαίωμα που έχει ο καθένας, να του πάρουμε και τον λόγο. Αυτή είναι η κατάσταση του Δημαρχείου.
0: Προσπαθεί, λέτε, να σας φημώσει και με αυτόν τον τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ασκώντας πιέσεις, μάλιστα.
1: Όταν έχουμε συνεδρίες, έρχονται καμία υπηρεσιακή, άνθρωποι μορφωμένοι με διπλώματα με αυτά, προσλάβαμε τους εμείς ή το προηγούμενο συμβουλίο, ούτε να μιλήσουν, τους αφήνει, ούτε. Εγώ ξέρω μόνο αυτό. Ο άνθρωπος, ο φίλε μου, οι συμπεριφορές που έχει, από την πουταλία που ξέρω, είναι ένα άρχιστος.
0: Εξηγήστε μου κάτι, μόνο έναν τροχονόμο έχετε στο Δήμο Πόλης Χρυσογούς?
1: Έχουμε δύο, έναν ο Κώστας, ο οποίος θα αφιπηρετά σύντομα, ο άνθρωπος. Και το παιδί μου πιάσαμε. Κώστα μου, χρειάζεται να ανοίξετε εσύ και πιάσαμε το. Γι' αυτό αποσύνδεσα το ένα θέμα από το άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι συμβαίνει όταν το χρειαζόμαστε, δεν τον χρειαζόμαστε, το χρειαζόμαστε. Μάλιστα. Του λέμε, φίλε, δεν σου δίνουμε την άδεια. Έχει το δικαίωμα όμως να κάνει την αίτησή του. Να προσπαθήσει ο άνθρωπος.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Το άλλο το θέμα. Ναι. Το χειρότερο πρόβλημα στην περιοχή του Δήμου Πόλης Χρυσογούς. Υπάρχει στις επιχειρήσεις του κυρίου Ιώτη και στο Λατσί. Εγώ προσωπικά, επειδή παίρνω κάθε μέρα από τα μέρα, κινδύνευσα 3 φορές να σκοτωθώ.
0: Λόγω των αυτοκινήτων που σταθμεύουν απέναντι και στο πεζοδρόμιο, λέτε.
1: Ελάτε να δείτε όλη η περιοχή, το πεζοδρόμιο είναι κάτω, μόνο στις επιχειρήσεις του κυρίου Ιώτη.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνονται τα πράγματα. Και να λέει στου τροχονόμου, μην γράφει στου πελάτε μου και μην κάνει και μετά, επειδή σ' ακούει, επειδή ο άνθρωπο θέλει να κάνει δουλειά του, να πάει να του κάνει πόλεμο.
0: Α, λέτε ότι ο πόλεμο που γίνεται εναντίον του συγκεκριμένου έχει να κάνει με το γεγονό ότι έγραφε πελάτε.
1: Έτσι κλείνω, διότι το πράγμα μου το άκουσα και πιο παλιά, πριν να ξεκινήσει τούτη η κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Σας
0: ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε Πελοπίδη.
1: Να είστε καλά, φίλε, και ευχαριστούμε γιατί τολμάτε και βγάλετε εμάς, διότι κάποια κανάλια αποκλείσαν μας, μας ευγαζούν, λόγω των απειλών οι οποίες εδεχτήκαν από τον κύριο Δήμαρχο. Τα ξέρεις προσωπικά, Κώστα μου, τα σίγκα και σκάφι. Κανεί.
0: Εμείς είμαστε από εκείνους που δεν μας προτιμάει ο Δήμαρχος για να βγαίνει, επειδή βγάζουμε αντιδημάρχους. Να είστε καλά.
1: Όχι μόνο. Και πάντα λέει την αλήθεια. Δεν σε ενδιαφέρει. Θέλει να βγάλει την αλήθεια στο φως. Κάποιος δεν τους ενδιαφέρει το φως. Τους ενδιαφέρει το σκοτάδι μόνο.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας, εύχομαι.
1: Γεια σου, Κώστα. Ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: διαδρομών συνέχεια. Είμαστε 18 λεπτά, δεν είμαστε 17 λεπτά. Αν ήταν 17 λεπτά θα τέριαζε με το θέμα το οποίο θέλουμε να συζητήσουμε, καθώς έχει να κάνει με το Πάφος 17, το οποίο ξαναβγαίνει στην επιφάνεια. Αφορμή αποτέλεσε το πρωτοσέλιδο του Αδέσμευτου την περασμένη εβδομάδα, στην οποία γινόταν αναφορά για το γεγονός ότι ναι μεν γίνονται εκδηλώσεις, διάφορες εκδηλώσεις στην πόλη μας, αλλά δεν υπάρχει ένας φορέας που να συντονίζει, που να οργανώνει όλη αυτή την πολιτιστική δραστηριότητα και κυρίως να ασχολείται και με την πολιτιστική γενικότερα ανάπτυξη. Είχαμε την παρέμβαση του Προέδρου της Πολιτιστικής Επιτροπής την Δευτέρα στην εκπομπή μας, όπου ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταθέσει πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την ανασύσταση, επανεργοποίηση μάλλον, του Πάφος 2017. Να υπενθυμίσω ότι είχαμε και πριν από 5-6 μήνες περίπου μια ανάλογη συζήτηση με αφορμή τότε την συζήτηση που γινόταν για την οργάνωση των εκδηλώσεων με αφορμή τα 10 χρόνια από το Πάφος 2017 και το πώς θα αξιοποιηθεί το κονδύλι που είχε μείνει αδιάθετο ως πρίκα τότε για να υπάρξει συνέχεια. Λοιπόν, και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες γίνεται μία συζήτηση γενικότερα για το όλο θέμα, τι ακριβώς χρειάζεται να κάνουμε, πώς μπορεί να γίνει αυτό κλπ. Λοιπόν, κρίναμε σκόπιμο να ακούσουμε τον πρόεδρο του Πάφος 2017, τον Χρήστο Πατσαλίδη, να δούμε και τι, γιατί είχαμε ρωτήσει και δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις, αν έχει γίνει οποιοδήποτε είδους προεργασία για όλα αυτά, αν υπήρξε επαφή με τους συντελεστές του Πάφους 2017, με τη Διευθύντρια, τον Πρόεδρο ή κάποια άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού. Λοιπόν, και δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Πατσαλίδη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν ξέρω αν σας βρίσκουν δουλειά.
1: Να πούμε καταρχήν ότι κλείνουμε 10 χρόνια, πέρασαν 10 χρόνια, ναι, από το μεγαλύτερο πολιτιστικό γεγονός που είχε αναλάβει ποτέ η Κύπρος, όχι η Πάφος μόνο. Και για μας που το αγαπήσαμε, αναλώσαμε 5 χρόνια, τουλάχιστον όσον αφορά και τον εαυτό μου που είχα ηγηθεί αυτής της προσπάθειας, και με τους άλλους αδέλφους μέλη του Συμβουλίου, όπου αμυστή και θελοντικά δουλέψαμε 5 χρόνια υπό τις πιο αντίξωες συνθήκες για να πετύχει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ παρά να
0: η αντιξωότητα έχει να κάνει με το γεγονός ότι είχαμε την περίοδο της οικονομικής κρίσης, έτσι.
1: Δεν ήταν μόνο η περίοδο της οικονομικής κρίσης, δεν ήταν, ήταν πάρα πολλά τα προβλήματα, γιατί να υπενθυμίσουμε καταρχήν τι είναι η πολιτιστική πρωτεύουσα, το οποίο κάπου είτε δυσκολευόμαστε να το καταλάβουμε είτε το ξεχνάμε. Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας είναι ο μεγαλύτερος θεσμός, πολιτιστικός θεσμός παγκοσμίως. Και είναι ένα από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, project ως θεσμός, στο οποίο υπάρχουν τεράστιες απαιτήσεις. Υπάρχει, να θυμίσω, περνούσαμε κάθε 6 μήνες από αξιολογήσεις, οι οποίες αξιολογήσεις είχαν να κάνουν με το πώς θα διαχειριστείς, πώς θα καταφέρεις να πετύχεις αυτά που βάζεις στους στόχους, και οι κατευθύνσεις ήταν συγκεκριμένες, οι στόχοι συγκεκριμένοι, και δεν μιλάμε για απλά ένα φορέα ή ήταν ένα πανηγύρι ή μια περίοδος που απλά γίνονται εκδηλώσεις. Το νόημα της πολιτιστικής πρωτεύουσας και ο στόχοι ήταν πολύ βαθύτεροι. Ήταν να δοθεί η ευκαιρία για να γίνουν υποδομές, για να δημιουργηθούν θεσμοί, για να αναπτυχθεί ο πολιτισμός, να εμπλακεί ο κόσμος περισσότερο, να γνωρίσουμε και να υπάρχει μια σωστή βάση για μια συνεχή πολιτιστική ανάπτυξη και όχι απλά εκδηλώσεις ψυχαγωγίας ή άλλου είδους. Αυτά όλα
0: ενώ, είχαμε,
1: λοιπόν,
0: ενώ λοιπόν είχαμε ένα θεσμό ο οποίος έγινε και μια διοργάνωση η οποία απέσπασε και πολύ εγκομιαστικά σχόλια και επένους, δεν υπήρξε συνέχεια.
1: Είναι με μεγάλη απογοήτευση αλλά και πικρία νομίζω για όλους εμάς που είχαμε τότε, ότι θα θυμίσω τις δηλώσεις που είχα κάνει και το τότε και το κάναμε συνέχεια, ότι για μας το 17 δεν ήταν απλά το τέλος, έπρεπε να ήταν το ορόσημο μιας αρχής, διότι κάθε πολιτιστική πρωτεύουσα με τη λήξη πρέπει να αξιοποιήσει ουσιαστικά, υπάρχουν διάφορα μοντέλα, διάφορα τρόποι, όλες αυτές τις εμπειρίες και τις εμπειρίες και τις γνώσεις πρωτίστως τις μαζεύουν αυτοί που είχαν εργαστεί, που είχαν συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις με τους Ευρωπαίους ειδικούς, και οι οποίοι Ευρωπαίοι, να σας πω και κάτι, πολλές φορές και προσωπικά εμένα σαν τον πρόεδρο με είχαν καλέσει για να δώσουμε τις εμπειρίες μας, τα φόντα μας, τις δυσκολίες, διότι όλοι αναγνώρισαν ότι η μικρή Πάφος τότε με το μικρότερο κονδύλι και από τις δυσμοτέρες συνθήκες λόγω της οικονομικής κρίσης πέτυχε και μας έχουν σαν παράδειγμα για μικρές πόλεις πώς μπορούσε να πετύχει να στηθούν αυτά τα πράγματα. Και πάρα πολλοί είναι αυτοί οι φορείς, θυμάμαι ειδικά τα πρώτα χρόνια μετά το 2017, που μας είχαν καλέσει να δώσουμε φώτα, εμπειρίες, αλλά και καθοδήγηση στο πώς μπορούν άλλες πόλεις να κάνουν. Είναι λοιπόν με πικρία που αυτά τα χρόνια βλέπουμε ότι κάποια πράγματα όσον αφορά αυτόν τον στόχο δεν πήραν τη σωστή πορεία. Είμαι εξ εκείνων που λέω ότι ποτέ δεν είναι αργά και ότι πρέπει πάντα να δούμε να γίνονται βήματα προς τις σωστές κατευθύνσεις, χωρίς αυτά φυσικά να υπάρχουν οι οποιασδήποτε αλλότριες προσπάθειες είτε προβολής ή οτιδήποτε. Αυτό δεν το θέλει κανένας. Το που χρειάζεται είναι να υπάρξει μια πραγματική σωστή συζήτηση. Ήταν μέρος της φιλοσοφίας μας και με έναν ως Προέδρου απαράβατος κανόνας ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα και ο οργανισμός τότε δεν έπρεπε να αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ πολιτικών, κομμάτων, φορέων κλπ. Αντιθέτως έπρεπε να ήταν αναπόσπαστο μέρος μιας δουλειάς που χρειαζόταν ομαδικότητα, συλλογικότητα και ότι ήταν για όλους. Άρα χαίρομαι αφενός ξαναμπαίνουν κάποια πράγματα στη συζήτηση, αλλά οφείλω να πω ότι αυτά τα χρόνια πολλά πράγματα έπρεπε ίσως να λειτουργήσουν διαφορετικά.
0: Ναι, δεν έγιναν αυτά για πολλούς και διάφορους λόγους που μπορεί κανείς να τους απαριθμίσει. Υπήρξε ολιγορία, καθυστέρηση, διαφωνίες για το ποιου θα
1: λειτουργήσουν. Να σας πω κάτι, κύριε Νάνο. Ναι. Σας πω κάτι και νομίζω μπορεί να το καταλάβετε. Είπα τη λέξη ότι αυτό είναι για όλους και υπάρχει μια συλλογικότητα. Αν αυτό το πράγμα είναι για να δίνει προστριβές, διαμάχες ή προσπάθεια, διότι και παλαιότερα, στα πρώτα χρόνια έγινε μια μεγάλη θεωρώ προσπάθεια να γινόταν κάτι και εξ όσων, χωρίς να είμαι απολύτως σίγουρο, υπήρχαν θέματα, μα ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι, μα θα πρέπει να είναι κάποιος από εμάς, κάποιος από τους άλλους, τα πράγματα είναι αυτά που εμποδίσουν. Χαίρομαι λοιπόν διότι πριν κάποιους μήνες ο Δημαρχεύων Πάφου, ο Άγγελος, με αφορμή την ολοκλήρωση ότι θα γίνεται τα 10 χρόνια, είχε για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, είχα και εγώ προσκληθεί για να γίνει μια συζήτηση το τι μπορεί να γίνει επί ευκαιρία των 10 ετών που να πάμε προς την στο να δημιουργηθεί κάτι που θα αφήσει ακριβώς μια συνέχεια και έναν θετικό αποτέλεσμα.
0: Δεν ήταν δηλαδή η συνάντησή σας αυτή και επικοινωνία σας μόνο για το πώς θα αξιοποιηθεί εκείνο το κονδύλι και για το αν θα γιορτάσουμε τα δεκάχρονα και με ποιον τρόπο. Ήταν και κάτι παραπάνω.
1: Το κονδύλι αυτό είναι ένα κονδύλι που ήταν μέσα από το υστέρημα μας και ήταν με πολύ κόπο. Υπάρχει και ένα παρασκήνιο πίσω από αυτό, διότι θα τα έπαιρναν πίσω εκείνα τα λεφτά. Η ελεκτική υπηρεσία απαιτούσε να πάνε πίσω και θυμάμαι τότε με προσωπική επικοινωνία που είχα τότε με τον Υπουργό Παιδείας, τον Κώσταν τον Καδί και τον τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο τον Αναστασιάδη, ότι αφήστε αυτά τα χρήματα που με πολύ κόπο εξοικονομήσαμε, που είχε στόχο να αποτελέσει την πρίκα για να συνεχίσει να μην κλείσει, για να μην βρεθούν δικαιολογίες ότι δεν υπάρχουν χρήματα. Ναι. Άρα, χαίρομαι από τη μία ότι αυτό το κονδύλι είναι και παραμένει και δεν έχει σπαταληθεί κάπου αλλού. Και βάσει αυτής της συζήτησης, ναι, και αυτών των χρημάτων, ήταν εκεί που μπήκαν η συζήτηση ότι πέραν από το πώς θα αξιοποιηθεί το κονδύλι πρέπει να υπάρχει η σωστή κατεύθυνση στο να δημιουργηθούν. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα. Να είμαστε, πώς το λέμε, μόνο νομίζουμε ότι ένα και πρέπει να είναι ανασύσταση του οργανισμού. Δεν πρόκειται για ανασύσταση του οργανισμού, πρόκειται για κάποιον καινούριο μοντέλο που να μπορεί να εξυπηρετήσει αυτά. Και είχε τότε δεσμευτεί ο Δημαρχεύων ότι θα ξεκινήσουν τις συζητήσεις. Ζήτησε μάλιστα να έχει τις γνώμες και από μένα και από άλλους, έχοντας ως ένα χρονικό ορίζοντα το Σεπτέμβριο. Οφείλω να σας πω ότι αυτές οι προσπάθειες είναι προς την σωστή κατεύθυνση, να πάρουν τις εμπειρίες, να πάρουν τις απόψεις και να βοηθήσουμε όλοι για να είναι. Τώρα, εκείνο που με ξαφνιάζει είναι ενώ κάτι πάει να γίνει και υπάρχει μια προσπάθεια, βλέπουμε πρωτοβουλίες, προσωπικές αυτές, νομίζω αυτά δεν έχουν χώρο ούτε για προσωπικές διαδρομές. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν και χρειάζεται αυτή η δουλειά να είναι συλλογή. Θεωρώ ότι αφού ξεκίνησε κάτι ήδη εδώ και κάποιους μήνες από τον ίδιο τον Δημαρχέμο και με στόχο να πάει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι όλοι, χωρίς να προσπαθεί οποιοδήποτε, γιατί ήδη αισθάνομαι ότι μπορεί να υπάρχει στο τέλος να μην γίνει θέμα προστριβών, και αυτό θα είναι το χειρότερο. Άρα καλές και οι απόψεις, καλές και οι πρωτοβουλίες, αλλά όταν γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και κάποια θέματα τα οποία συζητούνται, καλύτερο είναι όλοι να ως Δημοτικό Συμβούλιο να αντιληφθούν τη σοβαρότητα και χωρίς οποιασδήποτε άλλες σκοπιμότητες να δούμε την ουσία. Και εμείς είμαστε εδώ να τους βοηθήσουμε. Εμάς, εγώ επαναλαμβάνω, οι εμπειρίες και ο πλούτος από αυτό που είχε γίνει 5 χρόνια για να καταφέρει αυτά τα πράγματα υπάρχει. Αν θέλουν να τα αξιοποιήσουν, ας τα αξιοποιήσουν. Κανένας δεν έχει, ούτε το φωστήραν κάνει κανένας, ούτε μπορεί αυτό το πράγμα να γίνει ούτε από έναν, ούτε από δύο. Υπάρχουν ανθρώποι, υπάρχουν διάφορες σκέψεις. Καλό θα γίνει να γίνει μια ομαδική δουλειά και νομίζω ότι η πρόταση του Δημαρχεύων ότι αυτό πρέπει να γίνει πιο συντονισμένα από όλους και να ξεκινήσουν, αντιλαμβάνομαι ότι στόχος ίσως να ήταν μετά την όπερα να ξεκινούσαν κάποιες συζητήσεις, να γίνει από όλους, και ο πρόεδρος της Πολιτικής Επιτροπής θα το εκτιμούσε αν και αυτός έπαιρνε και απόψεις από ανθρώπους, αλλά δεν έχει σημασία ποιος θα πρωτοπεί, ούτε το προβάλλει, σημασία έχει να γίνει μια συλλογική δουλειά και αυτή είναι η δική μου παρότριση ως άνθρωπος που ταυτίστηκα πλήρως με αυτόν τον θεσμό και είναι με πολύ έτσι χαρά που θέλω να δω κάτι να συνεχίζει χωρίς καμία οποιαδήποτε προσωπική εμπειρία.
0: Επειδή είσαστε και είναι και το πεδίο σας η νομική επιστήμη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ξανά αυτός ο οργανισμός?
1: Όχι, δεν πρέπει. Εκείνος ο οργανισμός είχε στόχο ξεκάθαρο να φέρει εις πέρας το συγκεκριμένο project, το οποίο σας λέω ήταν ένα ευρωπαϊκό project. Πρέπει να καταλάβουμε τη διάσταση, η δυσκολία και η διάσταση. Για μένα που πήγαινα προσωπικά, διότι εγώ εκπροσωπούσα τον οργανισμό στις αξιολογήσεις του, για να περνούμε κάθε 6 μήνες και να μας δίνουν το και θυμάστε τότε, ήταν πολύ οριακό. Μας είχαν πει κιόλας, ήταν έτοιμοι να δώσουν, να μας αφαιρέσουν τον τίτλο και τον έπαιρναν στην Λευκοσία. Ελείψη ότι δεν υπήρχαν πολλά πράγματα που έπρεπε να τύχουν να διοργάνωσε, υπήρχαν τα χρήματα. Μόλις αναλάβαμε, η εικόνα είναι ότι θα μας αφαιρούσαν τον τίτλο. Έγιναν πολλές μάχες. Όχι μόνο για να κρατήσουμε τον τίτλο, όχι μόνο για να το διεκπαιρώσουμε, αλλά και για να δεχθούμε στο τέλος τα συγχαρητήρια. Και σας λέω, να παίρνουν τις απόψεις, τις γνώμες, τα παραδείγματα, τρόπους που χειριστήκα. Άρα, εκείνος ο οργανισμός ήταν καθαρά ένας, είχε ένα συγκεκριμένο στόχο. Με αυτό δεν θα μιλούσα για ένα σύσταση. Τώρα, θα μιλούσα για τη σύσταση κάτι νέου, αν χρειάζεται. Χρειάζεται να δούμε τι θα είναι οι στόχοι. Σίγουρα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος της λειτουργίας, πώς θα λειτουργεί, και σίγουρα πρέπει να υπάρχει το αποτέλεσμα να είναι ότι υπάρχει μια κατάλληλη, αυτός θα είναι φορέας, θα είναι οργανισμός, θα έχει μια υπόσταση, το οποίο να λειτουργεί όχι συγκρουσιακά, αλλά να λειτουργεί και να καθοδηγεί την πρόθεση πολιτιστικών προγραμμάτων. Να διατηρεί τις επαφές με το εξωτερικό, ευρωπαϊκά προγράμματα, διότι υπάρχουν πάρα πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα τα οποία θα μπορούσε να αντλήσει κάποιος. Υπάρχουν οι διασυνδέσεις. Ένα από τα κομμάτια το οποίο με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι την πενταετία από το 2013 μέχρι το 2018 που ήμασταν εκεί, είχαμε δημιουργήσει πάρα πολλές διεθνείς σχέσεις με πολιτιστικούς φορείς που μέσα από αυτούς πάντα είχε ωφέλη. Άρα θέλεις μια οντότητα ουσιαστικά που να μπορεί να βλέπει τον πολιτισμό ως στόχο, καθαρό στόχο, και πώς μπορεί να αναπτυχθεί. Όχι απλά ένα φορέα που θα κάνει εκδηλώσεις. Αυτή είναι, δεν είναι απλά, ξέρετε, να κάνουμε τώρα ποιον τραγουδιστή θα φέρουμε, ποιον μπαλέτο θα χορέψει, απλά για να... Είναι πολύ μεγαλύτερη η στόχη και η αποστολή που πρέπει να έχει οποιοδήποτε φορέα. Από εκεί πέρα πρέπει, γι' αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή συζήτηση, γιατί θα γίνει ένας φορέας, πόσο μεγάλος θα είναι, τι οικονομικές δυνατότητες υπάρχουν, από πού θα αντλεί τους πόρους, ή μπορεί να χρησιμοποιηθούν άλλα μοντέλα. Κάθε πόλη και κάθε χώρα που είχε την πολυσυμβουλευτικότητα, δεν θα ανακαλύψουμε εμείς τον τροχό. Έχουν δημιουργήσει κάποιο είδους φορείς, άλλοι εντός του Δήμου, περισσότεροι με ανεξάρτητους φορέους, που αυτό θα ήταν και το πιο επιθυμητό, αλλά να βρεθεί η μορφή που να σου να πετύχεις τους πραγματικούς στόχους. Βάσει πάντα των δυνατοτήτων και των τρόπων λειτουργίας. Αλλά η δική μου παρότρινση και φιλική συμβολή προς όλους, Δημαρχία, Δημοτικούς Συμβούλους, είναι μακριά όπως καταφέραμε τότε να δουλέψουμε ένα συμβούλιο, μακριά από προστριβές, μακριά από οποιοδήποτε άλλα. Ξέρετε, είμαστε μια μικρή πόλη, γίνονται συζητήσεις, μα θα γίνει ποιος αυτός, γιατί αυτός, γιατί άλλο. Άστε τα αυτά εκτός, να δούμε την ουσία, και αυτό πρέπει να είναι μια συλλογική δουλειά, διότι πολύ φοβάμαι, αν αρχίσουμε από τώρα, εγώ το είπα, γιατί να το πω εγώ, γιατί να το πει ο άλλος, μα τι, πάλι θα είμαστε στον ίδιο παρονομαστή. Νουθεσία λοιπόν από έναν βετεράνο σε αυτήν την ιστορία που είχε έναν σημαντικό ρόλο είναι ότι αυτή η προσπάθεια πρέπει να είναι συλλογική, αυτή η προσπάθεια πρέπει να έχει ως στόχο, όπως είχε τότε εκείνον το ωραίο όραμα, ότι αυτό γίνεται για να είναι περήφανη η πόλη μας, η Πάφος μας, να αναδειχθεί και το καταφέραμε. Αυτό πρέπει να είναι ο στόχος, που να υπάρχει η συλλογικότητα, ο σωστός διάλογος, να πάρθουν απόψεις, να χρησιμοποιήσουν την εμπειρία, τις γνώσεις, και σίγουρα με τα δεδομένα που υπάρχουν, διότι εκεί μπαίνουν τεχνοκρατικά δεδομένα, μπαίνουν δεδομένα από τα ελληνικά, που σίγουρα αυτά ο Δήμος θα τα ξέρει καλύτερα, να πετύχουμε το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Πατσαρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Γεια χαρά. Αυτά λοιπόν από τον Χρήστο Πατσαρίδη, ο οποίος διατέλεσε για 5 χρόνια πρόεδρος του οργανισμού Πάφος 2017. Λοιπόν, προφανώς έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση, για την οποία θα δώσουμε συνέχεια. Είχα διάφορες μηνύματα που ήθελαν να κάνουν παρεμβάσεις, δυστυχώς δεν έχουμε σήμερα χρόνο. Από εβδομάδας πολύ ευχαρίστως να μιλήσουμε με όσους θέλουν να κάνουν, να τοποθετηθούν για το θέμα αυτό ή να καταθέσουν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Για την ώρα θα πάμε σε ένα άλλο θέμα, να καλημερίσουμε τον διευθυντή του ΕΒΕ Πάφου, τον Μαρίνο Στυλιανού. Καλή σας μέρα, κύριε Στυλιανού.
2: Καλημέρα, φίλε Κώστα. σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, δεν θα σας ζητήσω για τα του Δήμου Πάφου και με τον πολιτισμό. Έχετε τα δικά, έχετε γλιτώσει από αυτά. Λοιπόν, έχετε μπλέξει βέβαια με άλλα θέματα. Πώς πήγε χθες η συνάντησή σας με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος?
2: Αγαπητέ Κώστα, είναι γεγονός να είχαμε δημοτυπική συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος και Ευημερίας των Ζώων, τον συντοπίτη μας, τον κύριο Ηλία Μεριάθους. Ουσιαστικά προηγήθηκε η συνάντηση αυτή πριν τη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου ΠΑΦ. Να πούμε ότι ο Επίτροπος ουσιαστικά μας ενημέρωσε έτσι λίγο για τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και γενικά τις εξουσίες, αν θέλετε, που έχει το Γραφείο Επιτρόπου και όπως τουλάχιστον εμείς ως σώμα, ως οργανισμός, ως φορέας καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο Επίτροπος δεν έχει εκτελεστική εξουσία, είναι συμβουλευτικός ο ρόλος του προς την κυβέρνηση κτλ. Αυτό που επισημάναμε εμείς προς τον Επίτροπο είναι ότι με αυτό το περιβάλλον θα πρέπει επιτέλους να νοικοκυρευτεί και να μπει μια τάξη, αγαπητέ Κώστα. Διότι, όπως και ο φίλος Ηλίας Μεριάθους έχει παραδεχθεί, έχουμε Επίτροπο Περιβάλλοντος, έχουμε Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας και Περιβάλλοντος κτλ. Και έχουμε και Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, που είναι το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου.
0: Έχουμε και το τμήμα Δασών, το οποίο εμπλέκεται. Έχουμε και το τμήμα Αλιείας, την υπηρεσία Θύρας. Το λέω αυτό γιατί εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαχείριση και βλέπουμε τι γίνεται κάθε φορά που πρέπει να γίνει ένα έργο και έχουμε άλλες απόψεις από την υπηρεσία Θύρας, άλλες απόψεις από το τμήμα Αλιείας, άλλες απόψεις από το τμήμα Δασών, άλλες από το τμήμα Περιβάλλοντος. Και η κατάσταση γίνεται μήλος και βλέπουμε τι γίνεται στο θέμα του ΑΚΑΜΑ. Είναι πολύ χαρακτηριστικό.
2: Και όχι μόνο να δείτε. Πώς θα είναι σε όλα τα έργα υποδομών, έργα τουλάχιστον που αφορούν την επαρχία ΠΑΦΟΥ και έργα δημοσίου συμφέροντος, τίποτα δεν προχωρά. Άρα, εγώ αναφέρθηκα σε αυτά τα τρία τμήματα τουλάχιστον, ή αυτούς τους τρεις θεσμούς και θέσεις, οι οποίες έχουν να κάνουν μόνο με το περιβάλλον. Οπότε, καταλήξαμε ότι πρέπει επιτέλους να μπει μια τάξη και σειρά. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ότι με τις νομοδοτήσεις, φίλε Κώστα, τις οποίες ξέρετε πολύ καλά, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποφασίζει κάτι αρνητικό, μια νομοδότηση ότι αυτό το έργο δεν μπορεί να γίνει, αυτό είναι και τελείωσε. Όχι, αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Το θέσφατο που νομίζουν ότι έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος πρέπει να σταματήσει. Είναι γερός το Τμήμα Περιβάλλοντος όταν βγάζει αρνητικές νομοδοτήσεις για τα διάφορα έργα να λέει και κάποιες εισηγήσεις. Πώς μπορεί ή υπαλλακτικές λύσεις που μπορεί ένα έργο να προχωρήσει. Δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο αυτό το αφήγημα ότι, ξέρετε, αν προχωρήσει το έργο η κατάσταση είναι μια αναστρέψη. Ή δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη εκείνους τους οποίους θέλει το Τμήμα Περιβάλλοντος για να βγάζει αρνητικές γνωμοδοτήσεις και τα ζήσαμε, τα βιώσαμε και τα ξέρουμε. Συνεπώς καταλήξαμε Επιμελητήριο και Επίτροπος Περιβάλλοντος ότι όλα αυτά θα διαβιβαστούν στην κυβέρνηση και βεβαίως αναφερθήκαμε, να μην τα ξαναλέμε, στα έργα υποδομής της ΠΑΦΟΥ τα οποία εκκρεμούν και κυρίως εκκρεμούν για περιβαλλοντικά ζητήματα.
0: Μάλιστα. Και εκκρεμούν και για άλλο. Και υπάρχουν και έργα που δεν εκκρεμούν μόνο εξαιτίας περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ναι. Έχουμε και τα θέματα τα οποία είναι με τα συμβόλαια τα οποία έχουν υπογραφεί. Βλέπουμε τι γίνεται με την αναβάθμιση του υφιστάμενου δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς στην ανηφόρα της Τσάδας και του ναι. της
2: Γιόλου. Και όχι μόνο η ανηφόρα, αφού συνεχίζουν και κάνουν σε διάφορα σημεία τα οποία κατά τη μελέτη δεν είχαν προβλήματα. Είχε αντιστήριξη γιατί δεν ξέρω τους λόγους δεν είχαν προβλεφθεί. Άρα γενικά
0: και εκεί που τελειώνουν και υποτίθεται θα έπρεπε να το είχαν παραδώσει το δρόμο εδώ και δύο μήνες ανακαλύψαν ότι το οδόστρωμα, όχι ανακαλύψαν, το ζούμε, το βιώνουμε δηλαδή,
2: και με γυμνό μάτι το βλέπεις ότι το οδόστρωμα
0: το οδόστρωμα είναι λες και μπήκε σε οργωμένο χωράφι. Λοιπόν, ναι. Και είναι καινούριος δρόμος και δεν τον παραλαμβάνουν το Τμήμα Δημοσίων Έργων. Ο εργολάβος έχει σηκώσει τα χέρια ψηλά και είναι εκεί 2 μήνες τώρα ο δρόμος έτοιμος, μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία, αλλά δεν τον παραλαμβάνει το Τμήμα Δημοσίων Έργων, γιατί σε ένα μεγάλο μέρος αυτού του δρόμου έχουμε αυτή την κατάσταση με τις λακκούβες. Λοιπόν, και γίνεται η κατάσταση πραγματικά, είναι να διαρωτάται κανείς πόσοι. Τι μηχανισμοί υπάρχουν και πώς αυτοί λειτουργούν προκειμένου είτε να προλαβαίνουμε
2: τα δημόσια έργα με τόσους μηχανισμούς. Δεν μπορώ να καταλάβω πλέον τι πάει τόσο λάθος. Ένα έργο το οποίο εκτελείται να μην υποπτεύεται, να μην το βλέπουμε ότι πάει λάθος. Και να πηγαίνουν να παραδίνουν έργα, είτε μη τελέσει εργολάβοι, είτε ό,τι τους
0: προβληματικά. Προβληματικά,
2: με κακοτεχνίες ως συνήθως.
0: Έχετε ζητήσει κάποια παρέμβαση? Έχει φύγει τώρα και ο υπουργός, έχουμε νέο υπουργό μεταφορών. Τα πράγματα
2: αναμένουμε, αγαπητέ Κώστα, με την νέα υπουργό μεταφορών, επικοινωνιών και έργων, την κυρία Νέβη Ξολάκη. Αναμένουμε, αντιλαμβανόμαστε ότι θα συνεχίσει τις επαφές με όλους τους φορείς. Άρα αναμένουμε να ζητηθεί μια συνάντηση, κυρίως για να δούμε πώς προχωρούμε με τα έργα υποδομής της πόλης μας και επαρχίας μας, τα οποία δεν είναι λίγα, όπως γνωρίζετε. Είναι τα γνωστά έργα, η τάφη των Βασιλέων, ο δρόμος Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, η β' φάση δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς και πολλά άλλα. Άρα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τα έργα της Πάφου. Είναι η Μαρίνα, η οποία επίσης.
0: Η διάβρωση του παραλιακού μετόπου.
2: Το έργο της προστασίας, το έργο της προστασίας
0: του παραλιακού μετόπου. Βεβαίως, και αυτό ζήτημα.
2: Άλλο και το έργο της προστασίας των νότιο-δυτικών ακτών της επαρχίας Πάφου. Να δούμε τι γίνεται και εκεί πέρα. Εκεί πέρα, ότι η ακτογραμμή της πόλης Χρυσοχούς, η οποία σημειώνεται απίστευτη διάβρωση και δεν ξέρω πότε θα συνειδητοποιηθούμε τα αρμόδια τμήματα να προχωρήσουμε με κάποιες ενέργειες, μελέτες και έργα, αφού γνωρίζετε πολύ καλά ότι πλέον ο συμπατικός τρόπος με τους ογκόληθους έχει σταματήσει. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχίσει.
0: Πρέπει να μας πούνε τι θα κάνουμε, ακριβώς. Δηλαδή. Ναι.
2: Με ποια μεθοδολογία θα προχωρήσουμε.
0: Θα αφήσουμε τη θάλασσα να φάει και τον δρόμο από την πόλη Χρυσοχούς μέχρι τον Πομό. Πού θα πάει η δουλειά.
2: Στο τέλος εκεί θα καταλήξουμε. Εγώ ήταν όλη αυτή την ολιγορία των τμήματων. Οπότε έχουμε σοβαρά θέματα και ζητήματα να αντιθήσουμε όλοι μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Στυλιανού. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.

0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
1: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι...
3: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Φάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή. Από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Διαβάζω από το Cosmos News. Είχαμε πλούσιο αστυνομικό δελτίο. Η αστυνομία προχώρησε σε τρεις συλλήψεις στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων κλοπής. Συνελήφθη 44χρονος, εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής περιουσίας αξίας 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην Πάφο. Η κλοπή διαπράκτηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Στη δεύτερη περίπτωση, ένας 26χρονος Ελληνοκύπριος από τη Λεμεσό σχετικά με υποθέσεις κλοπής μιας τετράτορχης μοτοσυκλέτας και ενός αυτοκινήτου. Οι κλοπές αυτές διαπράκτηκαν στις 15 Ιουλίου και 24 Αυγούστου αντίστοιχα. Παράλληλα, συνελήφθη 29χρονος Αλλοδαπός, κάτοικος Λεμεσού επίσης, σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής μοτοσυκλέτας, η οποία διαπράκτηκε στις 2 Αυγούστου του 2026. Στις επιχειρήσεις της αστυνομίας που έγιναν χθες βράδυ, είχαμε 14 συνολικά συλλήψεις σε αυτές τις επιχειρήσεις. Αφορούν πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται για αδικήματα, μεταξύ άλλων διαρρήξεις και κλοπές, εξάσκηση του επαγγέλματος του ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια, επίσης 3 πρόσωπα στην Πάφο που έγιναν και αυτές οι συλλήψεις, πρέπει να σας πω, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου 2, καθώς και για παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Είχαμε στη διάρκεια της νύχτας ανακόπηκαν 449 οδηγοί και 125 επιβάτες, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι υποστατικών. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων έγιναν 188 καταγγελίες που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχέας, προέκυψαν 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες, οι 54 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Κατακρατήθηκαν επίσης 8 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν 89 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο. Στο στούντιο είναι και ο συνάδελφος ο Μάριος Ευρυπίδου, να δούμε τα δεδομένα για αυτή τη νέα αγωνιστική. Έχουμε σήμερα ένα παιχνίδι μεταξύ ΑΕΛ και Νέα Σαλαμίνα, αν θυμάμαι καλά, Μάρια. Είναι οι ομάδες οι οποίες είχαν ιτηθεί με βαριά σκορ στην προηγούμενη αγωνιστική.
1: Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Πολύ σωστά τα είπες. Η ΑΕΛ έχασε από το ΑΠΟΕΛ 6-0, αν δεν κάνω λάθος. Ενώ η Σαλαμίνα δέχτηκε την ήττα με 4-1. Λοιπόν, απόψε ανοίγει η αυλία της τρίτης αγωνιστικής. Στις 8 έχουμε ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα στο νέο στάδιο Λεμεσού. Αύριο Σάββατο έχουμε 3 αναμετρήσεις, 2 ντέρπι. Στις 7 το πρώτο ντέρπι ανόρθωση από ΑΕΛ στο στάδιο Αντώνης Παπαδόπουλος. Την ίδια ώρα Καρνιώτης Ομόνια Ραδίπου εδώ στην Πάφο. Και το δεύτερο ντέρπι της αγωνιστικής στις 8 το βράδυ, Ομόνια Λευκοσίας Απόλλων. Ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι, Κώστα. Η Ομόνια σε πολύ καλή αγωνιστική κατάσταση. Ο Απόλλων με απαιτήσεις στο ΓΑΣΥΠΗ, δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τον τίτλο στο φετινό πρωτάθλημα. Την Κυριακή έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις. Στις 7 το πολύ μεγάλο παιχνίδι, Super Derby, ΑΕΚ Λάρνακας Πάφος FC. Επίσης δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στη φετινή σεζόν. Στις 8, μία ώρα μετά, Ολυμπιακός Λευκοσίας, Ομόνια 29 Μαΐου. Και την Δευτέρα το τελευταίο παιχνίδι στις 8, Κρασάβα ΕΝΗ Άρης στο στάδιο Αμόχωστος Επιστροφή. Να πάμε στο παιχνίδι της ΑΕΚ με την Πάφος FC. Όπως έχουμε πει, πρόκειται για δύο ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν το τρόπαιο στην φετινή σεζόν. Η ΑΕΚ έχει την καλύτερη επιθετική γραμμή με 7 τέρματα, απέναντι της η Πάφος, η οποία δεν έχει δεχθεί τέρμα τις δύο πρώτες αγωνιστικές αγώνες, δηλαδή η καλύτερη επιθετική γραμμή με την καλύτερη αμυντική γραμμή. Η Πάφος θα πάει στη Λάρνακα με απουσίες, πέραν του Ζάζα είναι ο Μαμάντοφ, είναι ο Μπρίτο, ενώ εκκρεμεί η συμμετοχή του BL.
0: Αυτές τις είχαμε και στις προηγούμενες αναμετρήσεις, αν θυμάμαι καλά, Μάρια, αυτές τις απολύες, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σωστά, Κώστα. Είναι ένα γεγονός που σχολιάζεται αρκετά στις τάξεις των φιλάθλων της Πάφος FC. Πάρα πολλοί τραυματισμοί τη φετινή σεζόν στην Πάφος FC. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί στην ομάδα. Μια παρατήρηση, Κώστα, να πω ότι επί Καρσέδο δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει, αν είναι θέμα γύμνασης ή γιατί άλλο συμβαίνει εκεί σαν βυθυντικά.
0: Αγιασμό έκαναν.
1: Νομίζω έχει αρκετά χρόνια να γίνει αγιασμός, Κώστα.
0: Μήπως θα το σκεφτούν στο στον Ολυμπιακό
1: στιγμή.
0: Ο Μαρινάκης έκανε αγιασμό τώρα με τον νέο προπονητή. Μήπως και αλλάξουν τα πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα τα τραυματισμοί είναι και τυχαία γεγονότα, αλλά μπορεί να έχουν σχέση και με τον τρόπο που προπονούνται οι ποδοσφαιριστές και λοιπά, με τη φυσική τους κατάσταση και τι γίνεται.
1: Είναι σημαντικό να φέρουμε ότι επί Καρσέδο, Κώστα, δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό, ενώ τώρα έχουμε σχεδόν.
0: Τώρα βάζουν τα πόδια τους στη φωτιά πιο εύκολα.
1: Πιθανώς να είναι και αυτό. Λοιπόν, να έχουμε πρεμιέρα και στην δεύτερη κατηγορία. Να δούμε το πρόγραμμα της αγωνιστικής το Σαββατοκυριακό. Ερμής Αραδίπου Ακρίτας Χλώραγας. Ο Ακρίτας που υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία θα επιδιώξει άμεση επιστροφή στην πρώτη κατηγορία στα Μεγάλα Σαλόνια, εκεί όπου αγωνίζονται οι μεγάλες ομάδες. ΠΑΕ Κερίνιας Εθνικός Άχνας, ΑΕΠ Πολεμιδιών Σπάρτακος Κητίου, ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΠΕΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιάς, Αναγέννηση Δερίνιας Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας Ιδαλίου Ηρακλής Γερολάκου και Αγία Νάπα Ασυλίσης. Ένα αρκετά ενδιαφέρον πρωτάθλημα με 4-5 ομάδες να επιδιώκουν επιστροφή στα Μεγάλα Σαλόνια, εκεί που είναι και το χρήμα, Κώστα, εκεί που είναι η περισσότερη προβολή.
0: Και τα φώτα ύστερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Αυτά λοιπόν και για την αθλητική σας ενημέρωση. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά σας.
2: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
3: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Είναι μια όμορφη μέρα, τα πουλάκια και λέει δάνε.
1: Με την πιο όμορφη παρέα.
2: Έτσι.
1: Με τον πιο όμορφο το Αλιαγγελακό Με τον πιο ελκυστικό Σταθιμπόντα.
2: Αχ, σταμάτα, σατανική κόλακα.
3: Με την πιο γλυκούλα
2: και ευδιάθετη
3: Μέλανη Μιλένοβα.
1: Με τον πιο ευπαρουσίαστο. Βασίλη Ινκόγνητο.
2: Με αυτή τη συχαμερή βρωμερή σαρανταποδαρούσα. Το Βασίλη Ινκόγνητο.
3: Κυρίες και κύριοι, όπως καταλάβατε, αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή Μπουρμπουλίθρες.
2: Θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Είδες από το στόμα σου τον πήρα.
3: Έτσι, με πολλή μουσική, πολλές πληροφορίες, καθημερινότητα, φιλοσοφίες.
4: Με τίγρης, ξυλοφόρα.
2: Καρπούζια, πεπόνια,
3: ακροβάτες,
2: πλαστικές καρέκλες, χώμα για ζαρδινιέρες.
3: Πάμε για ένα διαλυματάκι να το συνειδητοποιήσετε. Ξεκίνησε η εκπομπή και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και σας έχω κάτι τρομερό.
1: Ευχάριστο.
0: Ευχάριστο.
1: Ωραία.
0: Η Μέλανη Μιλένοβα θα μας πει τα social.
1: Έλα, δεν το πιστεύω.
2: Εγώ είμαι εδώ.
1: Για πες μας, Μέλανη.
0: Πες μας, Μέλανη.
2: Εγώ είμαι εδώ για να σας πω πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε, Μέλανη.
2: Θα μας βρείτε, τώρα δώστε προσοχή. Εδώ που είμαστε μεταξύ μας, τα λέμε μεταξύ μας.
0: Δώστε προσοχή.
2: Θα μπείτε στο Facebook, θα πατήσετε στο search Μπουρμπουλίθρες, θα βγούμε εμείς πρώτοι. Θα βρείτε ένα γαλάζιο έτσι, μια εικονίτσα, ρε παιδί μου. Θα πατήσεις μέσα, πατάς like, πατάς follow. Πας μετά από κάτω στο Instagram, ξαναπάς στο search, γράφεις Μπουρμπουλίθρες, ξαναπατάς follow, like κτλ. Και άμα έχεις και διάθεση έτσι και στο τσακίρι το κέφι, στέλνεις και ένα μηνυματάκι.
1: Αλλό ρε παιδιά.

0: μου πείτε φίλοι μου, γιατί φίλου σα νιώθω.
1: Καταρχήν, μην τζαμπουκαλεύεσαι εσύ όταν ξεκινά, έτσι.
2: Στον κόσμο μίλησε σε εμά.
0: Σε εσά!
1: Α, σε εμά.
0: Σε εσά!
1: Για πε μα, για πε.
2: Μπορεί να με κοροϊδεύετε, αλλά εγώ σα νιώθω φίλου μου.
1: Για πες
0: μας. Θέλω να μου πείτε και να σκεφτείτε έτσι πάρα πολύ γρήγορα σε δευτερόλεπτα, ποιο είναι το σπουδαιότερο πράγμα που έχετε καταφέρει στη ζωή σας.
2: Έχω κάνει φούσκα με τη μίξα μου. μου είπε από γρήγορα.
0: Ωραία, πάει, περνάει.
2: Σκέφτηκες τώρα.
1: Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτό το που υποστάτησε, εγώ τι να πω τώρα.
2: Εγώ δεν έχω κάνει φούσκα με τη μίξα μου.
0: Πείτε. Ναι. Ένα ερώτημα είναι που σκέφτηκα και ήθελα να σας το θέσω.
2: Έτσι ήτανε.
0: Ναι. Πώς είναι τα δικά σου άκυρα που τα πετά συνέχεια.
1: Α, έχω καταφέρει να αλλάξω αυτό, διακόπτη στο σπίτι που δεν το είχα κάνει ποτέ.
0: Καλά, αυτό και εγώ το κάνω.
2: Είσαι έτοιμη. Να σου πω.
0: Κι άλλο.
1: Κι άλλο.
0: Θα το αντέξουμε.
2: Εντάξει, το άλλο ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά έχω και ένα που είναι σχεδόν ακατόρθωτο.
1: Ποιο?
2: Έχω πείσει γυναίκα ότι έχει άδικο.
0: Αυτό δεν γίνεται.
1: Λες ψέματα.
3: Λες
1: ψέματα.
0: Πες μας πώς.
2: Εντάξει, ψέματα, έχω πάει σε Σελήνη. Το πιστικό.
0: Όντως θα καταλάβω.
1: Έλα ρε, πότε.
0: Πώς και δεν συναντηθήκατε.
1: Έλατε, ναι.

0: μετά τα επιτεύγματά μου που τα λες και άθλους του Ηρακλή.
1: Ισχύει, ναι.
0: Σειρά του Τόλι να μας πει.
1: Εντάξει, κοίτα, νομίζω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν που έγινε πατέρα στην
0: Τόλι. Αυτό δεν είναι επίτευγμα δικό σου. Είναι, είναι επίτευγμα τη γυναίκα σου. Εσύ έκανε ό,τι ο υπόλοιπο κόσμο ευχαριστιέται να κάνει καθημερινά. Εσύ, Μελανή.
2: Ότι
0: έγινα μητέρα.
2: Ότι είμαι μαζί σας και ακόμα σας αντέχω.
0: Και το ξεκίνησε τόσο ωραία και στο τέλος το χάλασε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Πάνω που έκανα έτσι τσέπη μου να βγάλω λεφτά να τις δώσω, κάνει είμαι μαζί σας, αρχίζω και αγαλιάζω. Βάζω χέρι τσέπη και σας ανέχομαι. Βγάζω χέρι τσέπη.
2: Εντάξει, είμαι μαζί σας και περνάω υπέραχα.
0: Μπράβο,
1: μπράβο,
2: Μέλανη. Βάλε τα λεφτά στην τσέπη.
1: Τώρα πάρε τα λεφτά.
2: Λεφτά, λεφτά.
1: Θέλεις να καταλύσεις κάπου με αυτή την ερώτηση?
0: Ή αυτό
2: ήταν? Όχι.
1: Α, αυτό ήτανε. Α, νόμιζα ότι καλά μας προετοίμαζες για κάτι που θα ήθελες να πεις σαν θέμα στην εκπομπή.
2: Όχι, απλά είχα μια σκέψη και θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας.
1: Πανάγια.
0: Και η Μέλανη. Μέλανη, τι έχεις κάνει? Έχω αλλάξει λάστιχο.
1: Εγώ πώς σας αντέχω, δεν ξέρω.
0: Είπε από το βάθος.

0: δεν σας έρχεται κάποια στιγμή.
1: Για πες.
0: Γιατί πήρε ανάσα να πει κάτι.
1: Ναι, ναι, πες, όχι, όχι, συνέχισε.
0: Δεν σας έρχεται κάποια στιγμή να είστε στο σπίτι, χαλαρή, βραδάκι και αν θέλετε να φάτε ένα φρουτάκι.
1: Ένα καρπούζι.
0: Μη σκέφτεσαι που θα το πάω.
2: Καρπούζι,
0: σκέψου, δεν σου έρχεται.
1: Πάντα. Στην τηλεόραση.
0: Έλα
1: εκεί
0: με φρούτα χωρίς λόγο, έτσι διάφορα. Και εμένα προχθές μου είχε έρθει, κάθομαι και βλέπω τώρα τηλεόραση και θέλω να φάω ένα φρουτάκι.
1: Ναι.
0: Και πάω στην κουζίνα και έχω κάτι υπέροχες κονσέρβες με σαρδέλες καυτερές. Ήταν μπροστά μου.
1: Η κονσέρβα είχε μέσα φρούτα.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν ήταν κομπόστα.
1: Απλά δεν μπορούσα να κόψω το φρούτο και άνοιξα μια κονσέρβα.
0: Αφήστε με να το πω. Και παίρνω μια υπέροχη κονσέρβα σαρδέλα καυτερή. Βάζω και ένα τσιπουράκι.
1: Α, το πρέπει
2: και να τρως με καρπούς.
1: Ό,τι για καλοκαίρι είναι ότι πρέπει. Καυτερή, σαρδέλα.
0: Αλλά το θέμα είναι ότι με αυτά ξεχνάς κατευθείαν το φρούτο. Οπότε μετά δεν ήθελα να φάω φρούτο.
3: Τι φρούτο είσαι εσύ, ρε παιδί.

0: Πότε θα πάμε να φάμε θαλασσινά? Θέλετε να κανονίσουμε? Θέλετε να κανονίσουμε να πάμε σε μια ταβέρνα με θαλασσινά?
1: Ναι, εγώ απλά έχω να σας προτείνω ένα μέρος το οποίο σίγουρα...
0: Μην προτείνεις, πάμε.
1: Περίμενε.
2: Κλείσαμε.
0: Κλείνουμε.
2: Εσύ θα μας
1: πρέπει να περάσουμε τα ελληνικά σύνορα.
2: Τέλεια, εσύ θα τα κλείσεις.
1: Θα πρέπει να πάμε στο Σεν Μαλό, το οποίο είναι μια πόλη της Γαλλίας. Είναι ένα παραλιακό έτσι χωριό. Χωριό. Δεν έχω το λες χωριό, έχει 50.000 κατοίκους.
0: Είναι ο Άγιος Μαλό.
1: Με γραφικά στενάκια, ελαιόμορφα μαγαζιά κτλ. Το οποίο κατέχει ένα περίεργο ρεκόρ. Ότι είναι η πόλη με τα περισσότερα εστιατόρια με θαλασσινά από κάθε άλλη ευρωπαϊκή πόλη.
2: Έχουν έρθει στην Ελλάδα να δούνε. Στην πυρά εκεί κάτω πόσα είναι.
0: Πες τα Μέλανη, δώσε πέντε.
2: Ευχαριστώ.
1: Προφανώς για να το λένε θα έχουν υπολογίσει κάθε παράμετρο έτσι από κι άλλες πόλεις.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: μας σκεφτόμαστε ότι τα μισά από τα δικά μας δεν έχουν άδεια. Άρα δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε. Είναι αμέτρητα.
1: Το πιο σημαντικό όμως, το πιο βασικά χαρακτηριστικό αυτής Κωμόπολης είναι ότι όταν στην πόλη φυσούν άνεμοι και η θάλασσα λέει ανταριάζει, το νερό φτάνει ως τα παράθυρα όλων των σπιτιών που είναι χτισμένα πάνω στην παραλία. Δηλαδή και όντως είδα ένα βίντεο που βλέπεις το νερό της θάλασσας να φεύγει πάνω από τη στέγη. Δηλαδή λες, φαντάσου γιατί κύματα μιλάμε και για πόσο κοντά.
2: Έχει πάει.
1: Για έρχονται τα θαλασσινά όπως είναι από τη θάλασσα, έρχονται κατευθείαν.
0: Έχει πάει.
1: Όχι, δεν έχω πάει.
2: Θα μας πας?
1: Θα σας πάω, θα σας πάω.
0: Το υπόσχεσαι?
1: Το υπόσχομαι.
3: Πότε
1: θα πιούμε και τα κοκτέιλ, σας θα πω, έλεγε η Μέλανη.

μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Λοιπόν, Τολή.
1: Ορίστε.
0: Μια και Μέλανη.
2: Είμαι και εγώ εδώ.
1: Α, ναι.
0: Μέλανη. Μια και δεν μπορούμε να πάμε στο Σεν Μαλό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να πάμε αυτή.

0: φάμε θαλασσινά.
1: Γιατί θα ταιριάσει η θάλασσα και θα μας πνίξει. Έχω μια τέλεια συνταγή. Είναι λίγο δύσκολη.
2: Για πρωινό, μεσημεριανό ή βραδινό?
1: Όλες τις ώρες.
2: Α, μπορείς να πει.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι για όλες τις ώρες.
2: Α, οκ, είναι all day snack.
1: Λοιπόν, παίρνεις ένα ποτήρι βαθύ και το γεμίζεις μέχρι τη μέση γάλα.
2: Προφιτερόλ.
1: Το γεμίζεις μέχρι τη μέση γάλα.
2: Ναι.
1: Παίρνεις ένα τσουρέκι.
2: Ναι.
1: Το κόβεις κομματάκι και το πετάς μέσα στο ποτήρι.
2: Ναι.
1: Αφήνεις το τσουρέκι να ρουφήξει όλα τα υγρά.
2: Ναι.
1: Αφού ρουφήξει όλα τα υγρά,
2: το πετάς.
1: Παίρνεις ένα κουταλάκι και το τρως. Και έχουμε υπέροχο τσουρέκι με γάλα. Πες μου έναν άνθρωπο που δεν του αρέσει το τσουρέκι με γάλα.
0: Δοκίμασα πρόσφατα παγωτό τσουρέκι.
2: Καταπληκτικό,
0: Παιδιά, ναι. Δεν παίζεται.
2: Ναι, ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα από το αποστάθεις για το γάλα με τσουρέκι. Όταν ήμουν πιτσιρικάς και κάποια φορά πηγαίνουμε και μέναμε στη γιαγιά μου, έφτιαχνε η γιαγιά μου γάλα στο οποίο μέσα έριχνε αλάτι και ψωμί. Με αλάτι το έχετε δοκιμάσει?
1: Επειδή τώρα το έχουν βγάλει παντού που έχουν τα salted και όλα αυτά.
2: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω καν.
1: Γενικά λένε ότι άμα βάλεις αλάτι στο γάλα, στο μίλκο, όλα τα γλυκά, αν βάλεις λίγο αλάτι, γίνονται αυτά τα salted.
0: Πόσα ξέρεις?
2: Εγώ ξέρω ότι έριχνες ένα κατσαρολάκι μέσα γάλα και έριχνε αλάτι, μη φανταστείς.
1: Ναι, λίγο αλάτι, λίγο αλάτι.
2: Ξέρω εγώ, λίγο να σπάσει. Και έριχνε μετά ψωμί χωριάτικο μέσα και ήταν ίσως το καλύτερο.
1: Εμένα ξέρεις τι έφτιαχνε η γιαγιά μου.
2: Καλό, χειμώνα δηλαδή που μπορούσε να πάρει.
0: Εγώ το κάνω αυτό με γιαούρτι, παρένθεση, πες.
1: Τι έφτιαχνε η γιαγιά μου, το φτιάχνω ακόμα. Όταν παγιάτευε το ψωμί, το έκανε φέτες.
2: Πες το.
1: Αυγόφετες.
0: Ναι.
1: Αλλά άκου πώς το έφτιαχνε.
0: Πώς το έφτιαξα.
1: Πάψε, Μελανία, άκου πώς το έφτιαχνε και πες μου αν το έφτιαξε το ίδιο. Έκοβε τις φέτες. Έβαζε ένα πιάτο γάλα, δύο αυγά, τα χτυπούσε και άφηνε μέσα τις φέτες του ψωμιού
2: για να ρουφήξει
1: το γάλα.
0: Έτσι το έκανα.
1: Έβαζε το τηγάνι.
0: Έτσι το έκανα.
1: Με λίγο λάδι.
2: Σκάσε, Μελανή.
1: Και επάνω έβαζες τις επιλογές σου τώρα. Έλεγες την κάνω αλμυρή ή την κάνω γλυκιά.
2: Σωστά, σωστά.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ με ζάχαρη.
2: Με ζάχαρη είναι.
0: Με μέλι είναι τέλεια.
2: Και ζάχαρη και κανέλα.
1: Παιδιά,
2: και μέλι, και μέλι.
1: Σε φάση το βουτάω στη ζάχαρη. Τόση ζάχαρη.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ή Φιλαδέλφια. Δοκιμάστε με Φιλαδέλφια.
2: Ή με μπριζόλα.
1: Έχεις πάει αυγόπετες με σουβλάκι. Άλλη εμπειρία.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

0: Έχω και κάτι άλλο έτσι γιαγιαδίστικο που είπες, Στάθη, και εσύ.
1: Ξέρω.
0: Τι?
1: Σου έδινε και σένα η γιαγιά σου λεφτά κρυφά και αντί για λεφτά ήταν χαρτομάντιλα.
0: Όχι. Αυτό που είπες με μπαγιάτικο ψωμί είναι ότι έπαιρνε την ντομάτα, την έκοβε σε πολύ μικρά κομματάκια, κυβάκια δηλαδή, ναι, φαντάσου, και τα ανακάτευε σε ένα πιάτο με λάδι και αλάτι και πήγαινες και το ρίχνε πάνω στη φέτα του ψωμιού και το ψωμί που ήταν ψιλομπαγιάτικο ρούφαγε και τα ζουμιά από την ντομάτα και το λάδι και τα λοιπά και έριχνε και τριμμένη φέτα από πάνω και γινότανε μακέλιο.
1: Κόλαση.
0: Κόλαση.
2: Γιατί ως ντάκος.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Και μιας και πιάσαμε κουβέντα για όλα αυτά τα φαγητά,
1: ναι,
0: σας έχω ένα θέμα το οποίο θα βοηθήσει αρκετούς από εσάς, ξέρεις.
1: Για κάτω πιο λιανά. Καταρχήν κοντεύεις να ανεβείς πάνω στο τραπέζι.
2: Για ανέβεις το τραπέζι, δεν κοντεύει.
1: Είσαι στο Spider-Man, είσαι κάτι. Ναι.
0: Τι να μην δοκιμάσετε στη δίαιτα.
1: Τι να μην δοκιμάσουμε στη δίαιτα.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά τι.
1: Τη δίαιτα του Στάθη, τη δίαιτα τη δική σου και του Βασίλη.
0: Καταρχάς, δεν πρέπει να κόψετε τους υδατάνθρακες. Το ξέρετε.
2: Τι είναι
0: αυτό.
2: Οι υδατάνθρακες.
1: Τα μακαρόνια
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Τι είναι οι υδατάνθρακες, τα μακαρόνια, τα όσπρια και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Πρέπει, λέει, να τρώτε πάρα πολλούς υδατάνθρακες από φρούτα, λαχανικά, όσπρια, ολική άλεση και μακαρόνια.
1: Ναι.
0: Ενώ οι περισσότερες δίαιτες τι λένε,
1: μην τρως υδατάνθρακες. Γιατί λέει ο υδατάνθρακας είναι δυσκολογόνευτος.
0: Αλλά ποιο είναι το σημαντικό, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν πρέπει να είναι μέσα από τη γη. Γιατί μέσα από τη γη, εκτός από υδατάνθρακες, έχουν και ζάχαρη.
1: Τι εννοείς, εννοείς για παράδειγμα,
0: για παράδειγμα
1: η πατάτα
0: έχει ζάχαρη.
2: Η αυγόφετα είναι από τη γη.
0: Για παράδειγμα.
1: Και η ντομάτα λένε ότι έχει.
2: Η το σουβλάκι είναι από τη γη. Μπορώ.
1: Η πίτσα του Κυπουρού που λένε.
2: Αυτή δεν κάνει. Έχει, δεν κάνει του Κυπουρού. Βγαίνει από τη γη.
3: Μόνο του Μερακλή.
2: Άμα θέλεις του Μερακλή μπορείς να φας. Η γερμανική.
0: Τώρα μου το χαλάτε και θα σας πω σε κάτι πάρα πολύ ωραίο που θα σας αρέσει.
1: Α, για πες.
0: Μην κόψετε τα λιπαρά.
1: Τι δίαιτα είναι αυτή.
0: Παιδιά, είναι τρομερή δίαιτα.
2: Την έχει γράψει.
1: Την του Χοντρού.
2: Είναι από το περιοδικό το, είναι από το περιοδικό το χαμόγελο του Χοντρού. Θα γίνετε όλοι σαν και εμένα, λέει από κάτω.
1: Το άρθρο λέει πώς να μην πεινάσεις ποτέ.
0: Υπάρχουν, λέει, τα καλά λιπαρά που είναι από ξηρούς καρπούς, αβοκάντο, ελαιόλαδο.
1: Από ωμέγα 3 που είναι ο Σολωμός.
0: Και λέει τα καλά λιπαρά είναι πάρα πολύ σημαντικά στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Οπότε μπορείτε να τρώτε άφθονο αβοκάντο, άφθονο ελαιόλαδο και άφθονους ξηρούς καρπούς.
2: Θα πας στο σπίτι
1: και θα τα ρίξω όλα μαζί.
2: Έλα αγάπη μου να φάμε. Τι θα φάμε, αβοκάντο και ένα ποτήρι λάδι. Ένα ποτήρι λάδι για να κατέβει.
1: Και κλείνουμε με φιλέτο από αμύγδαλο.

0: αν έχετε κι εσείς, να μας στείλετε κάποια καταπληκτική συνταγή σαν αυτές που αναφέραμε προηγουμένως, είτε γιατί το ανακαλύψατε μόνοι σας κάνοντας πέραματα στην κουζίνα, είτε γιατί σας το είπε κάποιος άλλος, είτε γιατί σας μοιράσει κάποια συνταγή, μυστική συνταγή η γιαγιά σας.
1: Αυτές είναι οι καλύτερες. Οι μυστικές συνταγές είναι οι καλύτερες, αλλά... γιατί έχουν μπασταρδευτεί στο δρόμο.
0: Ναι, εντάξει, είναι, αλλά μπορεί και κάποιος να μην θέλει να τις μοιραστεί μαζί μας όμως, έτσι.
1: Αποκλείεται.
0: Δηλαδή,
1: άμα έχεις σκεφτεί πώς να φτιάξει νερό, δεν θα το πεις. Και καίγεται, κοιτάτε.
0: Και μου κάψανε εγκέφαλο μόλις τώρα, οπότε δώστε μου λίγο χρόνο να συνέλθω. Μέλλανη, πες σε παρακαλώ τα social media.
2: Όλα αυτά θα μας τα στείλετε. Στο Instagram, Μπουρμπουλήθρες, στο Facebook, Μπουρμπουλήθρες Radio Show. Σε κανένα email, άμα θέλετε.
0: Έχουμε και email, ναι.
2: Έχουμε και email.
1: Ο Μπουρμπουλήθρας Ελεμεντές.
2: Φαξ δεν έχουμε.
1: Φαξ. Πώς μιλάς έτσι.
2: Αλλά θα χαρούμε να μας στείλετε τις συνταγές σας.
1: Θέλουμε μια μακαρονάδα κουνουπίδι.

0: Κυρίες και κύριοι, ξέρω ότι θα σας στεναχωρήσω, αλλά ήρθε η στιγμή του αποχωρισμού, γιατί η εκπομπή η σημερινή έφτασε στο τέλος της.
1: Δεν πτωούμαστε όμως.
0: Όχι, Τάθη ο Μπόγανο.
2: Η μοναδική υπέροχη, Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και Τόλος Αγγελακόπουλος.
0: Ναι, και έτσι ανεμίζοντας τα μαλλιά μου. Ναι. Θα σας πω ότι μόνο ένα πράγμα έμεινε.
1: Τι.
0: Τι.
1: Bye.

κοιτάει ποιος είναι δίπλα σας, για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό. Ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Κόσμος FM.
1: Ο κόσμος στον κόσμο.

Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Γεια σας, είμαι η Γιώτα Ρεγκίνα και ακούτε Κόσμος 95,2.

0: Ράδιο Κόσμος FM, ο ήχος της πόλης.
1: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή στις μεσημβρινές διαδρομές, όπως κάθε μέρα, με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος που θα ταξίδευε από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την Ιταλία έλαβαν οι αρχές το πρωί, με την αστυνομία να τίθεται σε κόκκινο συναγερμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα που η πτήση ήταν έτοιμη για απογείωση, μια ενημέρωση που έλαβαν οι αρχές για απειλή για ύπαρξη βόμβας οδήγησε στην απομάκρυνση των επιβατών από το αεροσκάφος. Μετά τη λήψη της πληροφορίας, σύμφωνα με την αστυνομία, καθίσταται αναγκαία η καθήλωση του συγκεκριμένου αεροσκάφους για διερεύνηση. Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο χώρο του αεροδρομίου, ενώ μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο αεροσκάφος για έρευνες, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη. Το αεροδρόμιο Λάρνακας λειτουργεί κανονικά και χωρίς οποιοδήποτε πρόβλημα, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας δεν προσφέρεται για αντιπολιτευτικούς λόγους, τόνισε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Ο Βίκτορας Παπαδόπουλος υπέδειξε πως ο GSI αποτελεί εθνικό στόχο και εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες που είχαν προκύψει. Υπογράμμισε ότι Κύπρος και Ελλάδα προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εμπλοκή της Γαλλίας στο όλο εγχείρημα. Το έργο είναι πλέον σε τροχιά υλοποίησης και γνώμονας της κυβέρνησης είναι να υπάρξει όφελος για τις επόμενες γενιές, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Παπαδόπουλος. Η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι ενεργεί στη βάση αρχών και τη χάνει εμπιστοσύνη από όλες τις χώρες της περιοχής, δήλωσε ο διευθυντής του γραφείου τύπου του Προέδρου της Δημοκρατίας, σχολιάζοντας επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση περί υπερβολικών ανοιγμάτων προς το Ισραήλ. Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε ότι ο απότερος στόχος των ενεργειών της κυβέρνησης είναι να επικρατήσει ασφάλεια και σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Πέδειξε πως η κυβέρνηση ασκεί ισορροπημένη εξωτερική πολιτική, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις όχι μόνο με το Ισραήλ, αλλά και με το Λίβανο, τη Συρία και όλες τις γειτονικές χώρες. Αναφερόμενος ειδικότερα στη σχέση με το Ισραήλ, τόνισε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο στρατηγικής συνεργασίας. Σημείωσε επίσης ότι η επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Κύπρο είχε συμβολικό αλλά και ουσιαστικό χαρακτήρα, σχολιάζοντας δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ενδιαφέρον Ισραηλινών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της άμυνας να επενδύσουν στην Κύπρο. Ο κ. Παπαδόπουλος είπε ότι στην Κύπρο ήδη επενδύουν αρκετές Ισραηλινές εταιρείες και υπέδειξε πως είναι ευπρόσδεκτες και άλλες εταιρείες να επενδύσουν στο νησί. Σημείωσε επίσης ότι η κυβέρνηση καλωσορίζει όποια επένδυση μπορεί να φέρει καινοτομία και ανάπτυξη, πάντοτε στα πλαίσια που καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Η πλασμαφαίρεση είναι μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδος η οποία εφαρμόζεται εδώ και περίπου 20 χρόνια για την αντιμετώπιση σοβαρών αιματολογικών, νευρολογικών και αυτοάνωσων νοσημάτων, δήλωσε ο Διευθυντής της Αιματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, Δ. Μάριος Αντωνιάδης. Εξήγησε ότι η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως στα νοσοκομεία.

Λευκωσίας και Λεμεσού με βάση αυστηρά πρωτόκολλα και τη συνεργασία ομάδας γιατρών, καθότι υπάρχει ενδεχόμενο επιπλοκών οι οποίες απαιτούν υποστήριξη αμέσως. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση δεν αποτελεί θεραπεία αισθητικής ή αναγεννητικής ιατρικής, αλλά χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που απειλείται η ζωή του ασθενούς, προσφέροντας χρόνο για την αντιμετώπιση του υποκείμενου νοσήματος. Κληθείς να σχολιάσει εξάλλου καταγγελίες για λειτουργία κλινικής εκτός νοσοκομείων, δήλωσε ότι δεν έχει προσωπική γνώση, σημειώνοντας ότι αρμόδιες για τον έλεγχο των κέντρων είναι οι υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας. Καταιγιστικές είναι στο μεταξύ οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Το απόγευμα χθες η ελληνική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση. Νωρίτερα είχαν κάνει φύλο και φτερό το ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου ο Μαζωνάκης βρισκόταν την ώρα που υπέστη ανακοπή. Η σύλληψη έγινε διότι η κατάθεση της γυναίκας παρουσίασε ανακρίβειες. Αρχικά δήλωσε ότι είχε βάλει μόνο την πεταλούδα στον τραγουδιστή, ενώ οι διασώστες κατέθεσαν προανακριτικά ότι όταν έφτασαν το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης λειτουργούσε κανονικά. Επίσης στην κατάθεσή της έδωσε λανθασμένες ώρες άφηξης του τραγουδιστή στο ιατρείο της. Τέλος, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης τελευταία φορά που λειτουργήσε παρέμεινε αναμένο για 45 λεπτά. Στο ιδιωτικό ιατρείο εντοπίστηκαν δύο συσκευές πλασμαφαίρεσης για τις οποίες δεν προκύπτει ότι υπήρχε σχετική άδεια. Φως στα αίτια του θανάτου του Μαζωνάκη θα ρίξει ήδη ενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, η οποία αναβλήθηκε για αύριο, δεδομένου ότι ορίστηκε τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια του τραγουδιστή. Την αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% αποφάσισε στη χθεσινή του συνεδρία το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, Χριστόδουλος Πατσαλίδης, σε γραπτή δήλωση αναφέρει ότι 6 μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, οι προοπτικές του πληθωρισμού συνεχίζουν να διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό από το ενεργειακό σοκ και υπογραμμίζει πως η αύξηση των βασικών επιτοκίων κατά 0,25% καθίσταται αναγκαία. Η κυπριακή οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει ανθεκτικότητα παρά την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, σημειώνεται στην ανακοίνωση. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι πληθωριστικές πιέσεις έχουν ενισχυθεί τους τελευταίους μήνες, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται στο 5,2% τον Αύγουστο του 2026 από 4,4% τον Ιούλιο. Μετά το 2026, ο πληθωρισμός αναμένεται να αποκλιμακωθεί σταδιακά, καθώς εξασθενούν οι εξωτερικές πιέσεις στις τιμές. Εν τούτης, οι κίνδυνοι που περιβάλλουν τις προοπτικές για τον πληθωρισμό παραμένουν ανωδικοί, καταλήγει ο κύριος Πατσαλίδης. Με εγκάβματα κατέληξε ένικο σε εχτηριακό συγκρότημα στην Ορόκλινη, καθώς προσπάθησε να κατασβέσει πυρκαγιά που ξέσπασε στην κουζίνα του διαμερίσματος που διαμένει. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, χθες βράδυ στις 11 παρατέταρτο λήφθηκε κλίση για πυρκαγιά σε κουζίνα διαμερίσματος. Ανταποκρίθηκε ο πυροσβεστικός σταθμός Ορόκλινης με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Ο ένικος του διαμερίσματος αρνήθηκε να μεταβεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη. Στη σκηνή μετέβη και η αστυνομία. Όπως αναφέρεται, η πυρκαγιά προκλήθηκε από υπερθέρμανση λαδιού σε μαγειρικό σκεύος, το οποίο βρισκόταν πάνω σε αναμμένη μαγειρική εστία. 2 άτομα 20 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα στην Αγία Νάπα για κατοχή και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της, ενώ διενεργούσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα πεζή περιπολία στην Αγία Νάπα, έλαβαν πληροφορία σχετικά με 2 πελάτες υποστατικού, οι οποίοι φέρονταν να επιχείρησαν να πληρώσουν με χαρτονομίσματα που πιστεύεται ότι είναι πλαστά. Τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο υποστατικό, όπου οι υπάλληλοι τους παρέδωσαν 2 χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τα οποία φαινόταν να είναι πλαστά, υποδεικνύοντας παράλληλα τα 2 πρόσωπα
που φέρονταν να επιχείρησαν να πληρώσουν με αυτά. Από τις εξετάσεις που ακολούθησαν διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 20χρονους. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ακόμη τρία χαρτονομίσματα των 200 ευρώ τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν για αυτόφορα δικήματα και τέθηκαν υποκράτηση, ενώ τα πέντε χαρτονομίσματα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις.

0: Συμπληρώνονται σήμερα 25 χρόνια από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, με τη Νέα Υόρκη να προετοιμάζεται για την κεντρική τελετή μνήμης στο σημείο 0 υπό ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Δρακόντια είναι ήδη τα μέτρα ασφάλειας. Τελετή στο Εθνικό Μνημείο της 11ης Σεπτεμβρίου θα αρχίσει με την καθιερωμένη ανάγνωση των 2.983 ονομάτων των θυμάτων των επιθέσεων του 2001 και της βομβιστικής επίθεσης στο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του 1993. Κατά τη διάρκεια της τελετής θα τηρηθεί 6 φορές ενός λεπτού σιγή. Τις ώρες που τα αεροσκάφη έπληξαν τους δύο δίδυμους πύργους και το Πεντάγωνο, συνετρίβει το αεροσκάφος της πτήσης 93 στην Πενσιλβάνια και κατέρευσαν οι δύο πύργοι. Για πρώτη φορά φέτος θα προσθεθεί 7η περίοδος σιγής προς τιμήν όσων έχασαν αργότερα τη ζωή τους από ασθένειες που συνδέονται με την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.

Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση θαλάσσιων χώρων από ιδιώτες, απώλειες εκατομμυρίων ευρώ για το κράτος και καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση επιχειρηματιών τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος έκανε λόγο για σκανδαλώδη προνομιακή διαχείριση και κατήγγειλε τη λειτουργία ενός μηχανισμού διαπλοκής προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρηματίες φέρεται να απέκτησαν ή να μεταβίβασαν πλούτο χωρίς ουσιαστικό οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ κάποιοι έχουν ήδη προχωρήσει και στην ανέγερση ακινήτων στις συγκεκριμένες περιοχές. Η συνέχεια του ΠΑΦΟΣ 2017 δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης, τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού Χρήστος Πατσαλίδης σε παρέμβασή του στο Ραδιοκόσμος με αφορμή την επαναφορά του θέματος της σύστασης πολιτιστικού φορέα. Ο κ. Πατσαλίδης, που ηγήθηκε για 5 χρόνια του οργανισμού ΠΑΦΟΣ 2017, τόνισε ότι η αξιοποίηση της παρακαταθήκης του οργανισμού θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Για να συσταθεί ένας τέτοιος φορέας, συνέχισε, θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να αφήσουν στην άκρη οποιασδήποτε σκοπιμότητες. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη του οργανισμού, δήλωσε, είναι πρόθυμος να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 5 μήνες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους για να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες του ΠΑΦΟΣ 2017 και όρισαν από τότε το Σεπτέμβριο για να συνεχίσουν τη συζήτηση. Ο κύριος Πατσαλίδης απίφθινε προς όλους έκκληση να συνεργαστούν για το καλό της ΠΑΦΟΥ. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση για την αξιοποίηση του οργανισμού ΠΑΦΟΣ 2017 ως φορέα πολιτιστικής ανάπτυξης του Δήμου ΠΑΦΟΥ κατέθεσε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο πρόεδρος της Πολιτιστικής Επιτροπής Γιώργος Πίτρος. Όπως αναφέρει, το 2017 η ΠΑΦΟΣ απέδειξε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στον πολιτισμό όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στην Ευρώπη. Από εκείνη τη μεγάλη προσπάθεια, τονίζει ο κύριος Πίτρος, έμεινε στην πόλη μας μια σημαντική παρακαταθήκη, εμπειρία, τεχνογνωσία, συνεργασίες αλλά και ο ίδιος ο οργανισμός ΠΑΦΟΣ 2017, ο οποίος εξακολουθεί να υφίσταται. Πιστεύω, τονίζει, ότι ήρθε η ώρα αυτή η παρακαταθήκη να αποκτήσει ξανά ενεργό ρόλο. Όπως αναφέρει ο κύριος Πίτρος, ο φορέας της πολιτιστικής ανάπτυξης σε στενή συνεργασία με την πολιτιστική υπηρεσία του Δήμου θα μπορεί να αναπτύσσει νέες πολιτιστικές δράσεις και παραγωγές, να δημιουργεί συνεργασίες στην Κύπρο και το εξωτερικό, να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά προγράμματα και να διεκδικεί νέες χρηματοδοτήσεις. Η πρόταση προβλέπει ένα σύγχρονο μοντέλο διοίκησης με τη συμμετοχή ανθρώπων από την κοινωνία των πολιτών, καλλιτεχνικό διευθυντή και έδρα την πρώην οικία επάρχου, η οποία μπορεί να μετατραπεί ξανά σε ένα ζωντανό χώρο πολιτιστικής δημιουργίας και συνεργασίας. Η ΠΑΦΟΣ, τονίζει ο πρόεδρος Πολιτιστικής Επιτροπής του Δήμου της ΠΑΦΟΥ, απέδειξε το 2017 τι μπορεί να πετύχει μέσα από τον πολιτισμό. Το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας δεν προσφέρεται για αντιπολιτευτικούς σκοπούς και δεν υπάρχει καμία διγλωσία, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου. Ο GSI είπε αποτελεί εθνικό στόχο, τονίζοντας ότι Κύπρος και Ελλάδα προχωρούν στη βάση συγκεκριμένου πλάνου, ενώ χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική την εμπλοκή της Γαλλίας στο όλο εγχείρημα. Το έργο, πρόσθεσε, είναι πλέον σε τροχιά υλοποίησης και γνώμονας της κυβέρνησης είναι να υπάρξει όφελος για τις επόμενες γενιές. Σε ό,τι αφορά το κόστος, ο κύριος Αντωνίου χαρακτήρισε λογικό να προβληματίζει τους αρμόδιους υπουργούς, γι' αυτό και ζητήθηκε επικαιροποίηση. Να
Αντιπαράθεση ξέσπασε μεταξύ των Δήμων Πάφου και Ιεροκηπίας μετά την επιστολή του Δημαρχεύοντα Άγγελου Νησιφόρου που επέδωσε στον Υπουργό Εσωτερικών επαναφέροντας το θέμα της δημιουργίας περιφερειακού κημητηρίου στην περιοχή Μωρόκαμπο στην Αχέλια. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός αντέδρασε έντονα και απέστειλε επιστολή διαμαρτυρίας επικρίνοντας τον κύριο Νησιφόρου ότι υπονομεύει την προσπάθεια του Δήμου Ιεροκηπίας για τη δημιουργία του υπαίθριου αμφιθεάτρου. Η μεγάλη καθυστέρηση που παρατηρείται για την κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος πόλεως Χρυσοχούς και οι καθυστερήσεις στην προώθηση των διαδικασιών για την εκτέλεση των έργων επέκτασης του λιμανιού στο Λατσί θα συζητηθούν τη Δευτέρα σε σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιώτη Παπαχριστοφή, η συνάντηση με την Υφυπουργό παρά τον Προέδρο Ειρήνη Πική και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμιώτη διευθετήθηκε μετά από επιστολή που είχε σταλεί από τον ίδιο, καταγγέλλοντας σημαντικές καθυστερήσεις στα δύο βασικά έργα υποδομής της περιοχής. Στη συνάντηση, πέρα από τον Δήμαρχο Πόλεως, θα παρευρίσκονται ο Πρόεδρος και ο Διευθυντής του ΕΟΑ, καθώς και η υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου Πόλεως. Ο κ. Παπαχριστοφή, όταν ρωτήθηκε από το Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι στην πρόσφατη ολομέλεια ενημέρωσε για τη συνάντηση στο Προεδρικό και κανένας από τους αντιδημάρχους δεν επέδειξε ενδιαφέρον για να παραστεί. Με την κλήτευση βασικών μαρτύρων κατηγορία συνεχίστηκε χθες η και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου Πάφου στην υπόθεση εναντίον του Τελούντα σε αργία Δημάρχου Πάφου Φέδωνα Φέδωνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη χθεσινή δικάσιμο κατέθεσαν μάρτυρες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης. Από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου έχουν καταθέσει περισσότεροι από 10 μάρτυρες κατηγορία, στην πλειοψηφία τους μέλη της ανακριτικής ομάδας αστυνομίας και εμπειρογνώμονες. Ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη αλλά και την τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να έχει η κατάθεση της ίδιας της παραπονούμενης, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία της στο δικαστικό μέγαρο, αλλά όχι μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζει το κακουργιοδικείο, με πιο πιθανό να είναι η κατάθεση να δοθεί από άλλη αίθουσα μέσω τηλεδιάσκεψης. Η διαδικασία ενώπιον του κακουργιοδικείου συνεχίζεται με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί στις 17 Σεπτεμβρίου. Συντονισμένη επιχείρηση για την πάταξη της παράνομης εργοδότησης φυλάκων και φρουρών ασφαλείας πραγματοποιήθηκε χθες σε παγκύπρια βάση. Η επιχείρηση διενεργήθηκε από τις 10 το πρωί ως τις 2 το απόγευμα με στόχο τον εντοπισμό προσώπων που εργάζονται ως φύλακες ή φρουροί ασφαλείας κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας. Στην επαρχία Πάφου πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 24 υποστατικά και επιχειρήσεις που διέθεταν προσωπικό ασφαλείας και εντοπίστηκαν 6 πρόσωπα τα οποία παραβίαζαν τη σχετική νομοθεσία. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και οι εταιρείες που τα εργοδοτούσαν έχουν καταγγελθεί. 3 πρόσωπα 44, 26 και 21 ετών συνέλαβε η αστυνομία Πάφου για υποθέσεις κλοπών. Συγκεκριμένα συνελήφθη 44χρονος αλλοδαπός εναντίον του οποίου εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής περιουσίας αξίας 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην Πάφο. Η κλοπή φαίνεται να διαπράχθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Επίσης συνελήφθη 26χρονος Ελληνοκύπριος από τη Λεμεσό σχετικά με διερευνόμενες υποθέσεις κλοπής μιας τετράτροχης μοτοσικλέτας και ενός αυτοκινήτου. Οι δύο κλοπές διαπράχθηκαν στην Πάφο στις 15 Ιουλίου 2026 και στις 24 Αυγούστου αντίστοιχα. Παράλληλα, συνελήφθη 21χρονος αλλοδαπός κάτοικος Λεμεσού σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας που διαπράχθηκε στις 2 Αυγούστου στην Πάφο. Σύμφωνα με την αστυνομία, όλα τα κλοπημαία οχήματα έχουν εντοπιστεί. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου για εξασφάλιση διαταγμάτων προσωποκράτησης. Ελληνοκύπριος 62 ετών κατήγγειλε στην αστυνομία
ότι 23χρονος επίσης Ελληνοκύπριος με δόλιο τρόπο του απέσπασε χρηματικό ποσόν 15.437 ευρώ. Η αστυνομία συνέλαβε τον 23χρονο και μία 44χρονη επίσης Ελληνοκύπρια, η οποία φέρεται να εκβίασε τον παραπονούμενο ότι αν προχωρούσε σε καταγγελία στην αστυνομία θα τον εξέθετε. Σύμφωνα με την καταγγελία του 62χρονου, από τον νεαρό αγόρασε πριν από μήνες μία βάρκα. Ο νεαρός ήταν πρόθυμος να τον προμηθεύσει και με εξοπλισμό για τη βάρκα. Από τα μέσα Μαΐου μέχρι και σήμερα του απέσπασε ποσόν που ξεπερνά τις 15.000 ευρώ για τον εξοπλισμό αυτό, τον οποίον τελικά δεν του παρέδωσε. Όταν ο 62χρονος άρχισε να διαμαρτύρεται, εμφανίστηκε η 44χρονη, η οποία τον εκβίασε ότι αν προχωρούσε σε καταγγελία, είχε στην κατοχή της υλικό που τον άφηνε εκτεθειμένο. Μετά την καταγγελία του 62χρονου, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου, αλλά και της 44χρονης. Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου συμμετείχε στην τρίτη συνάντηση Ευρωπαϊκού Έργου που διεξάγεται στην πόλη Γκέτεμπορκ της Σουηδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΤΑΠ, το έργο φέρνει μαζί εταίρους από διάφορες χώρες της Ευρώπης με σκοπό την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση διαδρομών και τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Το έργο έχει στόχο να εξετάσει, να αναλύσει, να αναπτύξει και να προωθήσει πολιτικές και προϊόντα που σχετίζονται με το θρησκευτικό, πνευματικό και προσκυνηματικό τουρισμό σε διάφορους προορισμούς στην Ευρώπη, με γνώμονα τη βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση, καινοτομία και ανθεκτικότητα. Στο πλαίσιο των εργασιών του ευρωπαϊκού αυτού προγράμματος, η ΕΤΑΠ θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με τίτλο «Διαδρομές προσκυνήματος του Αποστόλου Παύλου στην περιοχή της Πάφου». Παρουσίαση αναδεικνύει τις προσπάθειες της Πάφου για την ανάπτυξη και την προώθηση του βιώσιμου πολιτιστικού και θρησκευτικού τουρισμού μέσα από τη χαρτογράφηση των ιστορικών μονοπατιών που περπάτησε ο Απόστολος Παύλος. Αρχίζουν σήμερα οι εκδηλώσεις Ιεροκήπια 2026. Η εναρκτήρια συναυλία με τίτλο «Τραγουδά με τους ποιητές μας», με τους Παντελή Θαλασσινό και Μπαμπιστόκα, θα πραγματοποιηθεί στις 8 στην πλατεία Γεροσκήπου.

0: Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Μανώλη Ευάγγελου στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο Αναβαργός και στην πόλη της Χρυσοχούς του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη, 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα νοτιοδυτικά μέχρι ισχυρή 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη κυρίως στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν κυρίως βορειοδυτική ως βορειοανατολική ασθενής 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Σάββατο ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητή ασθενής 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά ασθενείς μέχρι μέτρη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές στα ορεινά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Η θερμοκρασία την Κυριακή δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Τρίτη αναμένεται να σημειώσει πτώση για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

0: να συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Γεια σας. Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Κάνουμε αρχή με τον συνάδελφο, τον Μάριο Ευρυπίδου, αθλητικές ειδήσεις, τρίτη αγωνιστική του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Καλό μεσημέρι, Μάριε.
3: Άννα, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ανοίγει λοιπόν απόψε η αυλία της τρίτης αγωνιστικής του Παγκυπρίου πρωταθλήματος πρώτης κατηγορίας. Απόψε στις 8 αυλαία, όπως έχουμε πει, στη Λεμεσό, όπου η ΑΕΛ φιλοξενεί τη Νέα Σαλαμίνα. Αύριο Σάββατο έχουμε τρεις αναμετρήσεις. Στις 7 το πρώτο μεγάλο ντέρπι της αγωνιστικής, όπου η Ανόρθωση φιλοξενεί στο Αντώνης Παπαδόπουλος τον ΑΠΟΕΛ σε ένα ντέρπι από τα παλιά. Την ίδια ώρα στις 7 η Καρνιώτισσα φιλοξενεί την Ομόνια Αραδίπου εδώ στην προσωρινή έδρα της Καρνιώτισσας στο Στέλιος Κυριακίδης στις 7 αύριο το βράδυ. Μία ώρα μετά το δεύτερο μεγάλο ντέρπι της αγωνιστικής στο στάδιο Γάσιπι της πρωτεύουσας η Ομόνια Λευκωσίας φιλοξενεί τον Απόλλων σε ένα ντέρπι επίσης από τα παλιά. Την Κυριακή έχουμε άλλες δύο αναμετρήσεις. Στις 7 το πολύ μεγάλο παιχνίδι όπου η τοπική ΑΕΚ Λάρνακας φιλοξενεί την Πάφος FC στην Αρένα, ένα σούπερ ντέρπι. Και μία ώρα μετά στις 8 ο Ολυμπιακός Λευκωσίας φιλοξενεί την Ομόνια 29 Μαΐου στο Γάσιπι. Η τρίτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα με τον αγώνα μεταξύ Κρασάβα Ενή, Άρη στο στάδιο Αμόχος, τόσο επιστροφή στις 8 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Και πώς προετοιμάζεται η Πάφος για αυτό τον αγώνα, ποιες είναι οι προσδοκίες της, πάει για νίκη στη Λάρνακα?
3: Λοιπόν, όπως έχουμε πει, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και της Πάφος FC, δύο, αν όχι οι κορυφαίες εκ των κορυφαίων ομάδων του πρωταθλήματος, οι οποίες αναμένεται να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον τίτλο της πρωταθλήτριας ομάδας. Η ΑΕΚ είναι στην κορυφή της βαθμολογίας, έχει πετύχει το 2-2, έχει πετύχει το απόλυτο, η μοναδική ομάδα μέχρι στιγμής, έχει πετύχει 7 γκολ, έχει την καλύτερη επιθετική γραμμή και δικαίως θεωρείται μία από τις ομάδες οι οποίες θα διεκδικήσουν τον φετινό τίτλο. Απέναντι η Πάφος FC, η πολύ φιλόδοξη Πάφος FC, η οποία και αυτή θα διεκδικήσει, δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα, πάει στη Λάρνακα με απαιτήσεις και θα κυνηγήσει ασφαλώς το νικηφόρο αποτέλεσμα. Η Πάφος έχει
0: το θετικό... προβλήματα, έχει προβλήματα, έχει παίκτες που δεν θα αγωνιστούν.
3: Έχει αγωνιστικά προβλήματα η Πάφος FC, πέραν του Ζάζα που έχει χάσει, που χάνει σχεδόν όλη τη σεζόν, έχει τον Μαμάτοφ εκτός, έχει τον Μπρίτο εκτός, έχει τον Κορέια εκτός, νομίζω αυτά είναι τα αγωνιστικά προβλήματα. Εκκρεμεί η αγωνιστική παρουσία του Μπιέλ, ο οποίος θα αποφασιστεί η συμμετοχή του μέχρι την τελευταία στιγμή, εάν είναι έτοιμος να αγωνιστεί ή όχι. Να πούμε ότι έχει μια ιδιαιτερότητα το παιχνίδι, το παιχνίδι της Κυριακής. Αγωνίζεται η καλύτερη ομάδα, η καλύτερη επιθετική γραμμή του πρωταθλήματος, αυτή της ΑΕΚ Λάρνακας, απέναντι στην καλύτερη αμυντική γραμμή του πρωταθλήματος, αυτή της Πάφος FC. Η Πάφος FC δεν έχει δεχθεί τέρμα μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, σε αντίθεση με την ΑΕΚ, η οποία έχει πετύχει 7 γκολ στο πρωτάθλημα και έχει την καλύτερη επιθετική γραμμή μαζί με το ΑΠΟΕΛ. Ένα παιχνίδι λοιπόν που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς θα αγωνιστούν οι δύο εκ των κορυφαίων ομάδων του φετινού πρωταθλήματος και οι οποίες αναμένεται να διεκδικήσουν μέχρι τέλους τον φετινό τίτλο.
0: Μάλιστα. Οι φιλαθλοί ετοιμάζονται να πάνε στη Λάρνακα, υπάρχουν εισιτήρια?
3: Λοιπόν, τα εισιτήρια είναι στη διάθεση των φιλάθλων. Έτσι, μια πρώτη εικόνα από πλευράς υπεδούχων, αναμένονται περίπου 5 με 6.000 φιλάθλοι. Ως συνήθως τόσοι είναι οι φίλοι της ΑΕΚ Λάρνακας, δεν ξέρω αν κουμπίσουν και 7-8.000. Σίγουρα ένα τέτοιο μεγάλο παιχνίδι αναμένεται να προσελκύσει αρκετό κόσμο. Από πλευράς Πάφου αναμένονται περίπου γύρω στους 300 να βρίσκονται δίπλα στην Πάφος FC, οι οποίοι αναμένονται να δώσουν τη δική τους μάχη στην κερκίδα και να σπρώξουν τους παίχτες προς το νικηφόρο αποτέλεσμα. Αυτά και όσον αφορά την Πάφος FC. Να πάμε στη Β' κατηγορία, Άννα, όπου έχουμε πρεμιέρα εκεί. Έχουμε από την επαρχία μας τον Ακρίτα Χλώρακας, ο οποίος υποβιβάστηκε στην δεύτερη κατηγορία και θα επιδιώξει άμεση επιστροφή στην πρώτη κατηγορία. Αύριο Σάββατο λοιπόν ο Ακρίτας έχει πρεμιέρα στο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας, αγωνίζεται απέναντι στον Ερμή στην Αραδίπου και θα επιδιώξει να ξεκινήσει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα. Να δούμε αναλυτικά όλους τους αγώνες. Ερμής Αραδίπου, Ακρίτας Χλώρακας, ΠΑΕΚ Κερίνας Εθνικός Άχνας, ΑΕΠ Ολομιδιών Σπάρτακος Κητίου, ΜΕΑ Πέρα Χωρίου Νήσου Διγενής Ακρίτας Μόρφου, ΑΠΑ Ακροτηρίου Δόξα Κατοκοπιάς, Αναγέννηση Δερίνιας Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Χαλκάνωρας Ιταλίου Ρακλής Γερολάκου και Αγία Νάπα Ασυλίσης. Και αυτό το πρωτάθλημα αναμένεται αρκετά ανταγωνιστικό, με 4-5 ομάδες να διεκδικούν μέχρι τέλους τα 3 εισιτήρια που οδηγούν στα μεγάλα σαλόνια.
0: Μάλιστα. Μαρία, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στις ομάδες.
3: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.

0: Συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμο, συνέχεια κυρίες και κύριοι. Πάμε να χαιρετήσουμε τον νεφρολόγο γιατρό, τον Λάκη Γιουκά. Τις τελευταίες μέρες μπήκε έτσι στην δημόσια συζήτηση η πλασμαφαίρεση. Ήδη είχαμε παρεμβάσεις από γιατρούς, από αιματολόγους, από την Νεφρολογική Εταιρεία Κύπρου. Πάμε να χαιρετήσουμε τον γιατρό, τον κύριο Λάκη Γιουκά, που είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Γιουκά.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
1: Στη δημόσια συζήτηση μπήκε πλέον και η πλασμαφαίρεση τις τελευταίες μέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή του Γιώργου Μαζονάκη, ναι, στην Ελλάδα. Πάμε Κοιτάξτε, να δούμε λίγα
2: είναι
1: μια λόγια.
2: Γνωστή, για εμάς τους νεφρολόγους είναι μια γνωστή μέθοδος, θεραπευτική μέθοδος, μια θεραπευτική μέθοδος η οποία είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική ιατρική διαδικασία, mm-hmm, κατά την οποία το αίμα του ασθενούς περνά από ένα ειδικό μηχάνημα. Στο μηχάνημα αυτό το αίμα διαχωρίζεται στο πλάσμα, το υγρό μέρος του αίματος, που περιέχει τα παθογόνα αντισώματα, τοξίνες και διάφορα άλλα, και τα κυταρικά στοιχεία, δηλαδή το ερυθρά αιμοσφαίρια και τα λευκά αιμοσφαίρια. Mm-hmm. Αυτά επιστρέφουν πίσω στον οργανισμό, ενώ το παθογόνο, το πλάσμα του οποίου περιέχει τα παθογόνα στοιχεία, τα αντισώματα, τοξίνες, αντικαθίστανται είτε με φρέσκο κατεψυγμένο πλάσμα, είτε με λευκοματίνη. Είναι μια μέθοδος που εμείς στην νεφρολογία εδώ και δεκαετίες την χρησιμοποιούμε με μηχανήματα τα οποία συνεχώς εξυγχρονίζονται. Είναι μια μέθοδος η οποία γενικά είναι μια ασφαλής μέθοδος, mm-hmm, αλλά παραμένει μια επεμβατική ιατρική πράξη και φέρει κινδύνους και παρενέργειες όταν δεν εκτελείται σε εξειδικευμένα κέντρα και με εξειδικευμένους τον προσωπικό.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε ασθένειες οι οποίες χρήζουν τέτοιας θεραπείας. Έχουμε πολλά νοσήματα τα οποία η πρώτη θεραπεία εκλογής είναι η πλασμαφαίρεση, όπως είναι αιματολογικά νοσήματα, η θρομποτική, θρομποκυταρική πορφύρα, το σύνδρομο υπεργλιότητας, διάφορα νευρολογικά νοσήματα όπως είναι το γκουλέ παρέ, η μυασθένεια κράβης, mm-hmm, η καταπλάκα σκλήρυση. Σε αυτές τα νευρολογικά νοσήματα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Όμως εμείς κυρίως τα χρησιμοποιούμε σαν νεφρολογικά αυτοάνωσα νοσήματα, όπως είναι η ταχύως εξελισσόμενη πειραματονευσίτιδα που συνοδεύεται από τις διάφορες αγκυήτιδες, το άτυπο αιμολυτικό ουρεμικό σύνδρομο, μια γνωστή ασθένεια ο λύκος, mm-hmm, ο συστηματικός ερυθυματώδης λύκος, η νεφρίτιδα του λύκου. Σε βαριά κατάσταση, παραδείγματος χάρη, όταν ο λύκος προκαλεί αιμορραγία στους πνεύμονες ή βλάβη στον εγκέφαλο, συνίσταται άμεσα η πλασμαφαίρεση. Ο βάρος του θα το χάσουμε αν δεν γίνει η πλασμαφαίρεση.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και οπωσδήποτε, όπως τονίσατε κι εσείς, είναι μια ιατρική διαδικασία η οποία γίνεται αποκλειστικά σε νοσοκομεία,
2: νομίζω. Εξειδικευμένα κέντρα, παραδείγματος χάρη στην Κύπρο, στην Πάφο προσπαθήσαμε τον τελευταίο καιρό να την φέρουμε και να την πιέσουμε. Ακόμα δεν έχουμε την ενεργήσει πλασμαφαίρεση. Ενεργούνται στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού και στη Λευκοσία.
1: Μάλιστα, με αυστηράς έτσι πρωτόκολλα, ομάδες γιατρών και νοσηλευτών, φαντάζομαι.
2: Κοίταξε, για να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που πρέπει πάντα να εκτελείται σε οργανωμένες νοσοκομειακές μονάδες, mm-hmm, από εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Πριν από την διαδικασία πρέπει να γίνει ένας πλήρης προεχαιρετικός έλεγχος, αιματολογικός, να γίνει η πήξη του αίματος, αιματολογικός, ηλεκτρολίτες, και όταν γίνεται η πλασμαφαίρεση είναι από συνεχή παρακολούθηση των ζωτικών σημείων, δηλαδή την πίεση, το σφιγμή, ο οξυγόνος, καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίας της πλασμαφαίρεσης.
1: Για να αποφευθούν ενδεχόμενες, φαντάζομαι,
2: παρενέργειες
1: ή επιπλοκές, έτσι.
2: Κοιτάξτε, επιπλοκές έχουμε συχνές. Οι συχνές επιπλοκές που μπορούν να υπάρξουν και είναι παροδικές, είναι παραδείγματος χάρη το χαμηλό ασβέστιο, να πέσει το ασβέστιο κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης. Αυτό εμφανίζεται με μούδιασμα κυρίως, αλλά είναι παροδικό. Ή η πτώση της αρτηριακής πίεσης, αυτά είναι παροδικά, είναι συχνά αυτά, όμως υπάρχουν και σοβαρές επιπλοκές αν δεν είναι υποσυνεχή παρακολούθηση, όπως αλλεργία, αναφυλακτική αντίδραση, κίνδυνος για καρδιακή αρρυθμία, που μπορεί να φέρει και ανακοπή από λόγω των ηλεκτρολυτικών διαταραχών που υφίσταται ο οργανισμός από την πλασμαφαίρεση, από το πτώση του καλλίου, από πτώση του ασβεστίου. Μπορεί να συμβεί μια καρδιακή αρρυθμία και να βάζει ανακοπή ο άρρωστος. Είμαστε σε επιφυλακή την ώρα της πλασμαφαίρεσης. Και η πλασμαφαίρεση ιατρικώς είναι 2,5-3 ώρες που διάρκει.
1: Α, πάει τόσο δηλαδή.
2: Ναι.
1: Η πλασμαφαίρεση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς και για επεμβάσεις ή αισθητικής, κύριε Γιούκα. Γιατί έχουν ακουστεί πολλά τις τελευταίες μέρες.
2: Δεν έχουμε καμιά κλινική μελέτη που να αποδεικνύει αυτό. Η τελευταία άρχισαν να τη χρησιμοποιούν ορισμένοι αντιγυραντική θεραπεία, όμως δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Η ιατρική κοινότητα τονίζει ότι δεν πρέπει να επιβάλλουμε ασθενείς σε τέτοιες θεραπείες, διότι επιστημονικά δεν τεκμηριώνονται.
1: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει τεκμηρίωση ότι είναι μια θεραπεία αντιγύρανσης ή μια θεραπεία ευεξίας, η πλασμαφαίρεση, μας λέτε.
2: Όχι, δεν υπάρχει απόδειξη μακροζωίας. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επιστημονική μελέτη που να αποδεικνύει ότι η πλασμαφαίρεση παρατείνει τη ζωή, ότι προλαμβάνει ασθένειες ή προσφέρει αντιγύρανση. Δεν υπάρχει καμία μελέτη.
1: Μάλιστα. Με όλα αυτά...
2: Και επειδή η πλασμαφαίρεση, είπαμε ότι έχει και σοβαρούς κινδύνους, το να εκθέτεις έναν υγιή άνθρωπο σε αυτούς τους κινδύνους χωρίς ιατρικό λόγο, παραβιάζεται μια βασική αρχή της ιατρικής. Οφελήν ή μη βλάπτην.
1: Ναι. Μάλιστα, είναι ξεκάθαρο. Το μήνυμά σας προς όλους όσους μας ακούνε αυτή τη στιγμή ως γιατρός, νεφρολόγος, ποιο είναι, κύριε Γιούκα?
2: Κοιτάξτε, η πλασμαφαίρεση είναι μια θεραπευτική μέθοδος η οποία την χρησιμοποιούμε και εκεί όπου χρειάζεται την προτείνουμε και σώζει ζωές. Σε ορισμένα νοσήματα είναι θεραπεία εκλογής, έχει κινδύνους, πρέπει να γίνεται σε εξειδικευμένα κέντρα από εξειδικευμένο προσωπικό. Όμως αυτό που από τα τελευταία χρόνια άρχισε να διαδίδεται σαν να χρησιμοποιηθεί ως αντιγύρανση είναι δεν είναι βασισμένο σε επιστημονικές μελέτες.
1: Μάλιστα.
2: Και πρέπει να το αποφεύγεται.
1: Μάλιστα. Και εάν και εφόσον είναι αναγκαίο να γίνεται, όπως μας είπατε, σε ενδεδειγμένα κέντρα, ιατρία, νοσοκομεία και τα οποία στην
2: Κύπρο έχει πολλούς ασθενείς που έχουν περάσει από... Μπορεί να τους βλέπετε και κυκλοφορούν και στο...
1: Που έχουν υποβληθεί σε αυτή την
2: ναι, και είναι μια χαρά. Είναι μια χαρά. Εκεί όπου χρειάζεται, σώζει ζωές, σας λέω.
1: Μάλιστα. Φτάνει όμως να γίνεται με το σωστό τρόπο. Ναι,
2: εξειδικευμένο
1: κέντρο με.
2: Και εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Προσωπικό το οποίο κατέχει.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιούκα. Να είστε καλά. Καλό
2: μεσημέρι. Παρακαλώ.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας.
1: Άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο.
3: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Κιάμπι δίνουμε κάθε παιδικών ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένεια. Γιατί όταν τα κοπελούθια μα νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τι οικογένειε.

0: Μεσημβρινές διαδρομές στο ραδιοκόσμο συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Αλλάζουμε θέμα, αφήνουμε πίσω τα της πλασμαφαίρεσης, πάμε στη Πάφου. Ο Διευθυντής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Μαρίνος Τηλιανού, είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε να συζητήσουμε για την χθεσινή συνάντηση του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου με τον Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Ηλία Μυριάνθους. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στυλιανού.
1: Αγαπητή μου Άννα, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Μια συνάντηση η οποία ουσιαστικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι θυμοτυπική, όμως με τον κύριο Μυριάνθους γνωρίζεστε, έχετε συνεργαστεί εδώ και αρκετά χρόνια. Τι να κρατήσουμε από αυτή την συνάντηση ως πρώτη με τύπο την ιδιότητά του ως Επίτροπος Περιβάλλοντος?
1: Κυρία Κυριάκου, είναι γεγονός ότι χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Επιμελητηρίου Πάφου, πριν ουσιαστικά την καθορισμένη συνεδρίαση, την τακτική του συνεδρίαση, είχε θυμοτυπική συνάντηση με τον νέο Επίτροπο Περιβάλλοντος, τον κύριο Ηλία Μυριάνθους, ο οποίος είναι βεβαίως γνωστό ότι υπήρξε και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου, αλλά και χρόνια συνεργάτης μας και από την ιδιότητα του ως βουλευτής. Τώρα με τα νέα του καθήκοντα, θεωρώ ότι έγινε μια πολύ ουσιαστική και επικοδομητική συνάντηση. Πρέπει να πούμε ότι οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου δεν έχουν εκτελεστικό χαρακτήρα, θα λέγαμε. Όμως, εντούτοις, καταλήξαμε και οι δύο φορείς ότι τουλάχιστον τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ιδιαίτερα σε έργα υποδομής, άπτονται περίπου το 80% ή αν θέλετε εντοπίζονται στην Πάφο, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι πάρα πολλά έργα υποδομής δημοσίου συμφέροντος συνεχώς εμπλέκονται θέματα περιβαλλοντικά, περιβαλλοντικές ζητήματα, γνωμοδοτήσεις αρνητικές και κυρίως σκοντάψουν πάρα πολλά έργα υποδομής να προχωρήσουν στην επαρχία Πάφο. Αυτό που καταλήξαμε, αγαπητή μου Άννα, με τον κύριο Μυριάνθους, είναι γεγονός ότι
0: Χάσαμε τον κύριο Στυλιανού, θα επικοινωνήσουμε ξανά.

0: Είναι και πάλι μαζί μας ο κύριος Στυλιανού. Ναι, πού καταλήξατε κύριε Στυλιανού με τον Επίτροπο?
1: Αυτό που έλεγα, αγαπητή μου κυρία Κυριάκου, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά συναρμόδια κυβερνητικά τμήματα, υπηρεσίες. Mm-hmm. Για παράδειγμα, θέσαμε τα εξής, ότι υπάρχει το Γραφείο του Επιτρόπου Περιβάλλοντος, υπάρχει ο Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διευθύνσης Περιβάλλοντος, υπάρχει ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος και άλλες παρεμφερείς υπηρεσίες που συνεχώς εμπλέκονται στα θέματα τα περιβαλλοντικά, γιατί ζητώνται οι απόψεις τους, είτε ονομάζεται υπηρεσία θύρας και πανίδας, mm-hmm. είτε τμήμα αλληλείας. Άρα αυτό που είπαμε είναι ότι θα πρέπει τελικώς όλοι αυτοί οι φορείς και υπηρεσίες να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία, να γίνει ένα νοικοκύρεμα, να υπάρχουν σαφείς αρμοδιότητες και να είναι περισσότερο παραγωγή η προσέγγιση τους κατά την αξιολόγηση έργων δημοσίου συμφέροντος. Αυτό που καυτηριάσαμε και αυτό που πρέπει γενικώς να περάσει το μήνυμα και στην κυβέρνηση αλλά και σε όλα εκείνους που παίρνονται οι αποφάσεις, είναι ότι τα περιβαλλοντικά ζητήματα εκεί και όπου υπάρχουν ενστάσεις ή οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωμοδοτούν αρνητικά, mm-hmm. θα πρέπει την ίδια στιγμή, αγαπητή κυρία Κυριάκου, να προβάλλουν και να ζητήσουν εναλλακτικό λύσιο.
0: Μάλιστα,
1: να ψάχνουμε εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για την εξέβρεση τρόπων που να επιτρέπουν, όπου αυτό είναι εφικτό βεβαίως, την υλοποίηση αναγκαίων έργων με πλήρη σεβασμό στο περιβάλλον. Δεν μπορεί αυτό το θέσφατο που έχει το Τμήμα Περιβάλλοντος, όχι το αρνητικό, η απόρριψη, mm-hmm. είναι αυτό και δεν προχωράει κανέναν έργο.
0: Και εσείς σαν μελητήριο το έχετε ζήσει και το έχουν ζήσει ιδιαίτερα οι παφίτες, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα του δρόμου, αεροδρομίου, τουριστικής περιοχής.
1: Ακριβώς, αγαπητή μου Άννα, που θυμάστε πολύ καλά ότι και μελέτη ειδική οικολογικής αξιολόγησης ανέθεσε το επιμελητήριο, ακριβώς για να αποδείξουμε νέα δεδομένα. Εισηγηθήκαμε πάρα πολλούς άλλους εναλλακτικές λύσεις, είτε πράσινες γέφυρες ονομάζονταν, είτε φωτισμός, έξυπνος φωτισμός κτλ. Πρακτικές οι οποίες, θέλω να είμαστε ειλικρινείς, εφαρμόζονται σε όλη την Ευρώπη. Στην Κύπρο δεν μπορούμε να ακούσουμε εναλλακτικές λύσεις. Αυτό το αφήγημα νομίζω ότι είναι καιρός να σταματήσει. Το Τμήμα Περιβάλλοντος, όταν και εφόσον γνωμοδοτεί αρνητικά, ιδιαίτερα επαναλαμβάνω για έργα δημοσίου συμφέροντος, θα πρέπει την ίδια στιγμή να προτάσει και κάποιες εναλλακτικές λύσεις για να μπορούν να προχωρούν κάποια έργα τα οποία είναι απαραίτητα, ιδιαίτερα για την επαρχία Μπάφου, για την ανάπτυξη και την πρόοδο της πόλης μας.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν ότι από αυτή την πρώτη έτσι συνάντηση βγάλατε κάποια έτσι συμπεράσματα θετικά με τον κύριο Μυριάνθους, έτσι. Πάλι χάσαμε τον κύριο Στυλιανού. Ναι. Ελπίζω να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας. Ναι, κύριε Στυλιανού. Κύριε Στυλιανού.
1: Μάλιστα. Ναι, αγαπητή Άννα. Φαίνεται υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Δεν μας αφήνουν να ολοκληρώσουμε.
0: Ναι. Πάμε λοιπόν να δούμε και να κλείσουμε αυτή τη συνομιλία. Τι αναμένετε, πώς χαρακτηρίζεται αυτή την πρώτη έτσι, επαφή?
1: Ναι, η συνάντηση πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα επικοδομητικό κλίμα. Επιβεβαιώθηκε η βούληση των δύο πλευρών, του επιμελητηρίου αλλά και του γραφείου του Επιτρόπου, και βεβαίως ο κ. Μυριάνθους διαβεβαίωσε ότι όλες αυτές οι ανησυχίες θα διαβιβαστούν στην κυβέρνηση, με στόχο πάντοτε να βρούμε λύσεις, mm-hmm. και να εξυγχρονίζουμε τους θεσμούς, τις υπηρεσίες και γενικότερα να μπορούμε να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των καιρών. Συμφωνήσαμε να τα ξαναπούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί επαναλαμβάνω υπάρχουν σοβαρά έργα υποδομής στην επαρχία μας, τα οποία τα περιβαλλοντικά ζητήματα νομίζω τα γνωρίζουμε όλοι, είναι πολύ συζητημένα και χρονίζουν τα έργα υποδομής στην επαρχία μας, άρα πρέπει να βρούμε λύσεις να προχωρήσουν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου.

Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Συνέχεια, εμείς πάμε να χαιρετήσουμε τον κοινοτάρχη της Αμαριέτης. Ο κύριος Αλέξανδρος Νικολάου είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κρούσματα ψευδόκοκκου σε

0: το σχετικό πρόβλημα που κάνει στα φύλλα της Παπουτσοσυγιάς και στον καρπό, αυτήν τη σαν παμπακίαση. Στείλαμε τις σχετικές φωτογραφίες και ενημερώσαμε το τμήμα Γεωργίας, οπότε μας ενημέρωσε ότι είναι αυτή η ασθένεια, αυτόν το έντομο. Και πήραμε την πρωτοβουλία, διότι όσο ξέρετε οι περισσότεροι έξω μόνες τους, άγριες, σε πλαγιές, σε χωράφια, σε εγκαταλειμμένα σπίτια. Και πήραμε την πρωτοβουλία έτσι για να τις εξετάσουμε εμείς ως κοινοτικό συμβούλιο, εκεί που εντοπίστησα.
1: Έχετε πάρει δηλαδή συμβουλές από πλευράς του τμήματος Γεωργίας και έχετε αποφασίσει, αντί να καλέσετε τους ιδιοκτήτες, να προχωρήσετε ως κοινοτικό συμβούλιο σε ψυχασμούς.
0: Τις περισσότερες περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή είναι στο εξωτερικό ή είναι εγκατελειμμένα τεμάχια για χρόνια τουρκοκυπριακά, διότι εμάς υπάρχουν και τουρκοκυπριακά τεμάχια στην κοινότητα. Και σίγουρα ένας ιδιοκτήτης όταν λείπει στο εξωτερικό ή στη Λεμεσό δεν θα έρθει να ασχοληθεί με
1: τις παπουτσοσικές.
0: Δυστυχώς. Αν και όλοι αρέσκονται στο να τα κόβουν και να τα
1: απολαμβάνουν τον καρπό.
0: Δεν τους δίνει κανένα σημασία. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να δοθεί σχετική σημασία, διότι αν καταστραφεί αυτών των φυτών, μετά δεν θα έχουμε να τα απολαμβάνουμε. Είναι δύσκολο να γίνει επαναφορά.
1: Και το έχουμε ζήσει και έχουμε ακούσει μαρτυρίες από κατοίκους σε άλλες περιοχές και της Πάφου, αλλά κυρίως και της Ελεύθερης Αμοχώς του, ότι έχουν εξαφανιστεί οι παπουτσοσικές από τα χωράφια τους. Πέρα από τον καρπό όμως είναι και ένα φυτό το οποίο είναι πολύ βοηθητικό και για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, είναι έτσι πολύ ευεργετικό. Τι ζητάτε από τους κατοίκους να σας ενημερώσουν που έχουν ενδεχομένως τέτοια φυτά ή όχι, κύριε Νικολάου? Έπεσε η γραμμή και με τον κύριο Νικολάου.

0: Είναι και πάλι μαζί μας. Ναι, κύριε Νικολάου, ρώτησα τι ζητάτε από τους κατοίκους. Ενημέρωση να σας πούν βασικά πού έχουν.
1: Ναι, βάλαμε μια σε σελίδες του Κοινοτικού Συμβουλίου να μας ενημερώσουν όσοι εντοπίσαν τις αυλές τους. Να μας ενημερώσουν. Mm-hmm. Η αλήθεια ότι μας ενημερώσαν ένα-δύο κατοίκοι.
0: Ανταποκρίθηκαν.
1: Εντοπίσαμε τις προβληματικές. Προχωρήσαμε με συμβουλές της κυρίας από το τμήμα Γεωργίας που εποπτεύει την περιοχή μας. Μας έδωσε κάποιες συμβουλές και να προχωρήσουμε έτσι στην καταπολέμηση, ελπίζομαι, της ασθένειας.
0: Της ασθένειας, μάλιστα. Από συναδέλφους σας, από γειτονικές κοινότητες, είχατε ενημέρωση αν έχουν παρουσιαστεί
1: η αλήθεια, με ενημέρωσε η λειτουργός του τμήματος Γεωργίας ότι παρουσιάστηκε στην Επισκοπή και στην Νατάν. Το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Από συνάδελφους όχι, καλά είναι αν μας ακούνε έτσι να... Διότι είναι αδύνατο για το τμήμα Γεωργίας να κάνει γενική έτσι, παρακολούθηση.
0: Mm-hmm.
1: Πιστεύω ότι τοπικά, αν θέλουμε να γλιτώσουμε τη φοιτεία, mm-hmm. είναι καλά να ασχοληθούν και η τοπική αυτοδιοίκηση. Είναι μεγάλο το κόστος η φασαρία.
0: Mm-hmm. Ενδεχομένως και οι ιδιοκτήτες τεμαχίων που έχουν μέσα παπουτσοζικές, αν ενδιαφερθούν, μπορούν να πάρουν, φαντάζομαι, τη σχετική πληροφόρηση από τα αρμόδια τμήματα για το τι θα κάνουν, έτσι.
1: Ναι, σίγουρα. Υπάρχει έτσι μια παρότριση και με βιολογική καταπολέμηση, ας πούμε. Υπάρχει ένα κατά ανάγκη χημική.
0: Mm-hmm.
1: Να γίνει προσπάθεια από μέρους μας, τουλάχιστον εμάς την κοινότητα μας, να καταπολεμήσουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτή την ασθένεια να μην εξαπλωθεί, να μην καταστραφούν οι παπουτσοσικές, λοιπόν.
1: Ναι, από ό,τι ξέρουμε στις άλλες περιοχές που άρχισε η ασθένεια αυτή, καταστραφήκαν ολοκληρωτικά.
0: Mm-hmm. Αυτά. Προετοιμάζεστε τώρα

0: καλοκαιρινή έτσι εκδήλωση που έχετε με τα αμπελουργικά προϊόντα ή λόγω της καταστροφής από τον Περονόσπορο αλλάζουν τα πλάνα?
1: Εμείς κάναμε καλοκαιρινή μια εκδήλωση τον Οκτώβριο, έτσι, ναι, με Οκτώβριο, την Ελιάν και με το... Αλλά επειδή έχουμε προγραμματισμένο ένα συνέργο στο χώρο που γίνονταν η εκδήλωση, δεν θα καταστεί δυνατόν να την
0: κάνετε φέτος.
1: Να την κάνετε φέτος και να μείνουμε από χρόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και είναι σημαντικό για την κοινότητα να υλοποιηθεί η διαπλάτηση και η ανάπλαση του δρόμου όπως ήταν σχεδιασμένο να γίνει.
0: Στο κέντρο, εκεί στην...
1: Ναι, από την πλατεία μέχρι θα πάμε με λιθόστρωση και υποποίηση των υπηρεσιών μέχρι την εκκλησία. Και τα στενά δρομάκια, έτσι να κάνουμε ένα ενιαίο έργο και να δείχνει μια άλλη έμφαση στο αγροτικό και παραδοσιακό τοπίο της Αμαρκέτης.
0: Και πότε ξεκινάτε?
1: Έναξι θα δοθεί τέλος του μήνα. Ναι,
0: Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Ήταν μία από τις κοινότητες που φέτος η Αμαργέτη τράβηξε αρκετό κόσμο, κύριε Νικολάου, έτσι?
1: Μπορώ να πω ναι, γενικά και η περιοχή τράβηξε αρκετό κόσμο. Είμαστε ευχαριστημένοι. Εγώ το βλέπω και από μεριάς, επειδή επιχειρώς το διαθέτουμε τουριστικές επιχειρήσεις και βλέπω την επισκεψιμότητα. Και η εκδήλωση μας που κάναμε το καλοκαίρι στηρίχθηκε. Υπάρχει έτσι μια στροφή προς την Ήπεθρο. Απλά θέλουμε κι άλλες έτσι βοήθεια και από μέρους μας και εμείς άλλη προσπάθεια να κρατηθούμε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Εμείς ευχαριστώ που δίνετε το λόγο.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Με συμβρινές διαδρομές συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Με Παντελή Θαλασσινό πάμε να χαιρετήσουμε τον κύριο Ανδρέα Σίκη, είναι ο Αντιδήμαρχος Ιεροσκήπου στον Δήμο Ιεροκηπίας. Απόψε εκδηλώσεις Ιεροκήπια. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντιδήμαρχε.
2: Καλό μεσημέρι, Άννα. Καλό μεσημέρι στο βραδί σας.
1: Στον δρόμο για τη Λάρνακα για να παραλάβετε τους προσκεκλημένους για τις εκδηλώσεις, έτσι.
2: Ναι, πάω στη Λάρνακα για να παραλάβω τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, γιατί η αντιπροσωπεία ήρθε από χθες και είναι μαζί μου τώρα στο αυτοκίνητο και πάμε όλοι μαζί παρέα να παραλάβουμε τον Δήμαρχο.
1: Α, μάλιστα, τον Δήμαρχο πάτε να παραλάβετε. Έχουμε αντιπροσωπεία από την Αγία Παρασκευή. Μεγάλη αντιπροσωπεία.
2: Φέτος ήρθαν τρία άτομα μαζί με τον Δήμαρχο. Εντάξει, είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Εμείς ως αδερφοποιημένος Δήμος που είμαστε με την Αγία Παρασκευή πάμε κάθε χρόνο στην Αγία Παρασκευή όταν υπάρχει κάποιο φεστιβάλ ή κάποια πρόσκληση, κάποια γιορτή κλπ. Της Αγίας Παρασκευής. Και μετά στα Ιεροκήπια έρχονται.
1: Ανταποδίδεται τη φιλοξενία.
2: Ναι, και δεν μένουμε μόνο σε αυτά. Έχουμε αναπτύξει και άλλες σχέσεις, οι οποίες θα γίνει και ανταλλαγή πληθυσμού μέσα από το ΚΑΠΗ, μέσα από τα σωματεία, τα σχολεία, μέσα από τον πολιτισμό γενικά. Που πιστεύω ότι έχουμε να δώσουμε αρκετά σε αυτή την αδερφοποίηση.
1: Μάλιστα. Πάμε στα Ιεροκήπια. Απόψε η έναρξη. Με Παντελή Θαλασσινό και Μπάμπη Στόκα, έτσι.
2: Ναι, με τον Θαλασσινό και έχουμε και κάμποσες κιθάρες, οι οποίες απόψε θα μας κάνουν μια ωραία βραδιά. Πιστεύω να περάσουμε ωραία. Αυτά τα Ιεροκήπια είναι τα 31 Ιεροκήπια που κάναμε από την ίδρυση του Δήμου. Φαίνεται ότι κάθε χρόνο εξελίσσεται αυτή η εκδήλωση, αναπτύσσεται και νομίζω ότι δίνουμε μια άλλη νότα στην κοινωνία της Ιεροσκήπου. Απολαμβάνουν για μια εβδομάδα διάφορες εκδηλώσεις, όπως είναι η απόψινή βραδιά που θα είναι μουσική βραδιά. Και υπάρχουν και θεατρικές παραστάσεις, υπάρχουν διάφορα τα οποία φαίνεται ότι ο κόσμος τα αγκαλιάζει και τα αγαπάει και μας δίνει τα συγχαρητήρια τους από τη μια και τις ευχές να είμαστε καλά για να κάνουμε τέτοια πράγματα.
1: 31η εκδήλωση λοιπόν είναι η φετινή από τις ίδρυσεις του Δήμου Ιεροσκήπου. Αν δεν κάνω λάθος, μόνο τη χρονιά του COVID δεν είχατε οργανώσει την εκδήλωση τα Ιεροκήπια, έτσι.
2: Ναι, το 19 νομίζω δεν κάναμε Ιεροκήπια λόγω του COVID. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούσαμε και να κάνουμε κάτι γιατί θυμάστε όλα ήταν κλειστά και λοιπά, ο κόσμος πρόσεχε, δεν βγαίνει έξω.
1: Μάλιστα. Η Ιεροκήπια λοιπόν απόψε στις 8 στην κεντρική πλατεία του Δήμου Ιεροσκήπου. Η έναρξη όπως κάθε χρόνο των εκδηλώσεων. Πέρα από την αντιπροσωπεία από την Αγία Παρασκευή θα έχουμε άλλους επισήμους στην απόψινή έναρξη των εκδηλώσεων ή όχι, κύριε Σίκη.
2: Κοιτάξτε, η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν θα είναι ο ίδιος, θα είναι ο Υπουργός Υγείας. Που θα κάνει και την δική του ομιλία. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να ικανοποιήσουμε τους πολίτες και την κοινωνία γενικά και της ευρύτερης περιοχής να έρθουν να παρακολουθήσουν γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο εμείς με χαρά το προγραμματίζουμε γιατί δίνει και με τη σειρά του ολόκληρη αυτή η πράξη την ευκαιρία σε δημότες να παρακολουθήσουν και να ικανοποιηθούν σε έναν τεράστιο χώρο ο οποίος είναι μεγάλος και προσφέρεται για αυτές τις εκδηλώσεις. Θέλω να πιστεύω ότι ο Δήμος Ιεροκηπίας προωθεί τον πολιτισμό, προωθεί αυτά τα πράγματα όπως και τον αθλητισμό και μπορώ να πω ότι μπήκαμε σε μια σωστή πορεία και μπορώ να πω ελέγχουμε πλέον την κατάσταση και με ποιο τρόπο μπορούμε να ικανοποιήσουμε τους πολίτες. Δεν είναι μόνο τα έργα, δεν είναι μόνο τα δύσκολα για την Δημοτική Αρχή, αλλά είναι και αυτά τα οποία δίνουν χαρά στον κόσμο, ο οποίος παρακολουθά τέτοιες εκδηλώσεις, όσον αφορά τη μουσική και το θέατρο.
1: Μάλιστα. Κάθε επιτυχία να ευχηθούμε στην έναρξη απόψε. Καλό Καλό δρόμο να ευχηθούμε για την Λάρνακα. Να είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας, το καλό.

0: Η Πάφος είναι διαχρονικά η επαρχία με την ψηλότερη μέση τιμή για όλα τα είδη καυσίμων από το 2023 σύμφωνα με έρευνα του Παγκυπρίου Συνδέσμου Καταναλωτών. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο του Συνδέσμου, τον κύριο Μάριο Δρουσιώτη.
1: Η εξήγηση που δίνουμε, εκτίμηση, η εξήγηση που δίνουμε είναι ότι στην Πάφο μεταξύ των πρατηρίων λειτουργεί κάποιος είδους ανταγωνισμού, αλλά δεν επηρεάζονται οι χοντρικές τιμές που αγοράζουν. Για παράδειγμα, να αντιληφθούν οι ακροατές σου, πιστεύουμε ότι οι εταιρείες εισαγωγής πολλούν πιο φθηνά καύσιμα σε επιλεγμένα πρατήρια τα οποία βρίσκονται κυρίως στη Λευκωσία. Αυτή η τακτική δεν χρησιμοποιείται για την Πάφο, γι' αυτό και η Πάφος έχει την ακριβότερη τιμή, διότι δεν έχει τις ειδικές τιμές που κάνουν οι εταιρείες εισαγωγής σε επιλεγμένα καταστήματα, έναν, και δεύτερον, ίσως να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός μεταξύ των πρατηρίων. Σήμερα η μέση πανκύπρια τιμή ήταν η βενζίνη 1,64-640, το πετρέλαιο κίνησης 1,89-6, θα ξεπεράσει το 1,90 αύριο μεθαύριο, και το πετρέλαιο θέρμασης 1,522, η μέση πανκύπρια τιμή. Παρασκευή, Σάββατο θα συμπληρωθούν οι αυξήσεις που ανακοινώθηκαν τη Δευτέρα, και από εβδομάδα, δεν ξέρω αν είναι αρχή ή τέλος, και από εβδομάδα θα έχω η εξή.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε στη συνέχεια στο αστυνομικό μας δελτίο. Κάνουμε αρχή μετά τη Πάφου. Με κλήτευση μαρτύρων κατηγορία συνεχίστηκε χθες η και κλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία ενώπιον του μόνιμου κακουργιοδικίου για την υπόθεση εναντίον του τελούντα σε αργία δημάρχου Φέδωνα Φέδωνος. Κατά τη χθεσινή δικάσιμο κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, μάρτυρες από το εργασιακό περιβάλλον της παραπονούμενης από την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας στα τέλη Ιουλίου. Έχουν καταθέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότεροι από 10 μάρτυρες κατηγορίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα για την εξέλιξη αλλά και την τελική έκβαση της υπόθεσης αναμένεται να έχει η κατάθεση της ίδιας παραπονούμενης, η οποία πιθανόν να πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία της στο δικαστήριο αλλά όχι μέσα στην αίθουσα που συνεδριάζει το κακουργιοδικείο, με πιο πιθανό να είναι κατάθεση να δοθεί από άλλη αίθουσα μέσω τηλεδιάσκεψης. Να πούμε ότι η διαδικασία θα συνεχιστεί με την επόμενη δικάσιμο να έχει οριστεί για τις 17 Σεπτεμβρίου. Είχαμε συντονισμένη επιχείρηση για πάταξη της παράνομης εργοδότησης φυλάκων και φρουρών ασφαλείας ανά το Παγκύπριο χθες. Στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 24 έλεγχοι σε υποστατικά και επιχειρήσεις που διέθεταν προσωπικό ασφάλειας. Εντοπίστηκαν 6 πρόσωπα τα οποία παραβίαζαν τη σχετική νομοθεσία. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα αλλά και οι εταιρείες που τα εργοδοτούσαν καταγγέλθηκαν. Μένουμε στα της Πάφου. Είχαμε συλλήψεις 3 προσώπων 44, 26 και 21 ετών για υποθέσεις κλοπών. Ο 44χρονος αλλοδαπός συνελήφθη αφού εναντίον του εκκρεμούσε δικαστικό ένταλμα σύλληψης σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής περιουσίας αξίας 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην Πάφο. Η κλοπή διαπράχθηκε την 1η Σεπτεμβρίου. Οδηγήθηκε σήμερα στο δικαστήριο 44χρονος, εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης 4 ημερών. Συνελήφθη και 26χρονος Ελληνοκύπριος από τη Λεμεσό σχετικά με υποθέσεις κλοπής μιας τετράτροχης μοτοσικλέτας και ενός αυτοκινήτου. Οι κλοπές διαπράχθηκαν στην Πάφο στις 15 Ιουλίου και στις 24 Αυγούστου αντίστοιχα. Το δικαστήριο διέταξε όπως ο 26χρονος παραμείνει υποκράτηση για 5 μέρες. Συνελήφθηκε ένας 21χρονος αλλοδαπός κάτοικος Λεμεσού σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας στις 2 Αυγούστου. Το δικαστήριο εξέδωσε διάταγμα κράτησης 7 ημερών αντίον του 21χρονου. Να πούμε ότι όλα τα κλοπημαία οχήματα έχουν εντοπιστεί. Έχουμε και μία καταγγελία από Ελληνοκύπριο 62 ετών ότι 23χρονος επίσης Ελληνοκύπριος με δόλιο τρόπο του απέσπασε χρηματικό ποσόν πέραν των 15.000 ευρώ. Ο 62χρονος κατήγγειλε στην αστυνομία ότι από τον νεαρό αγόρασε πριν από μήνες μία βάρκα. Ο νεαρός ήταν πρόθυμος να τον προμηθεύσει και με εξοπλισμό για τη βάρκα. Από τα μέσα Μαΐου μέχρι και σήμερα του απέσπασε ποσό που ξεπερνά τις 15.000, συγκεκριμένα 15.437 ευρώ για τον εξοπλισμό, τον οποίο τελικά δεν του παρέδωσε. Όταν ο 62χρονος άρχισε να διαμαρτύρεται, εμφανίστηκε 44χρονη επίσης Ελληνοκύπρια, η οποία τον εκβίασε ότι αν προχωρούσε σε καταγγελία είχε στην κατοχή της υλικό που θα τον άφηνε εκτεθειμένο. Να πούμε ότι η αστυνομία μετά την καταγγελία του 62χρονου προχώρησε στη σύλληψη του 23χρονου αλλά και της 44χρονης. Αυτές είναι οι αστυνομικές ειδήσεις που αφορούν την Πάφο, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με την υπόθεση αυτή που είπαμε και στο δελτίο ειδήσεών μας, την απειλή για βόμβα σε αεροσκάφος που θα ταξίδευε από το αεροδρόμιο Λάρνακας για την Ιταλία. Μήνυμα μέσω φαξ το οποίο ανέφερε ότι εντός αποσκευής στο αεροσκάφος υπάρχει βόμβα η οποία θα εκραγεί σε 20 λεπτά προκάλεσε την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων πρωτοκόλων ασφάλειας στο αεροδρόμιο Λάρνακας και την καθήλωση της πτήσης για τη Ρώμη. Σύμφωνα με πληροφορίες οι επιβάτες έχουν υποβληθεί εκ νέου σε ελέγχους ενώ ακόμα είναι σε εξέλιξη οι προβλεπόμενες διαδικασίες ασφάλειας. Το αεροσκάφος με 190 επιβάτες επρόκειτο να αναχωρήσει λίγο μετά τις 11 με προορισμό τη Ρώμη. Όλοι οι επιβάτες έχουν υποβιβαστεί από το αεροσκάφος μαζί με τα προσωπικά τους αντικείμενα και έχουν επιστρέψει στο κτίριο του αεροδρομίου. Ενώ έχει αρχίσει και η εκφόρτωση των αποσκευών οι οποίες θα ελεγχθούν από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου ελέγχου αναμένεται ότι θα περάσουν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες, θα ακολουθήσει έλεγχος στην καμπίνα του αεροσκάφους και με την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών, εφόσον διαπιστωθεί ότι η απειλή δεν είναι πραγματική, αναμένεται να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία επιβίβασης για την αναχώρηση του αεροσκάφους στον προορισμό του. Πάμε σε άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Κάνουμε αρχή με τη πλαστά χαρτονομίσματα των 200 ευρώ. Δύο πρόσωπα 20 ετών συνελήφθησαν στην Αγία Νάπα στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά κατοχή και κυκλοφορία πλαστών χαρτονομισμάτων των 200 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, μέλη της, ενώ διενεργούσαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα πεζή περιπολία στην Αγία Νάπα, έλαβαν πληροφορία σχετικά με δύο πελάτες υποστατικού, οι οποίοι φέρονταν να επιχείρησαν να πληρώσουν με χαρτονομίσματα τα οποία ήταν πλαστά. Τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν στο υποστατικό. Οι υπάλληλοι τους παρέδωσαν δύο χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τα οποία φέρονταν να είναι πλαστά, υποδεικνύοντας και τα δύο πρόσωπα τα οποία επιχείρησαν να πληρώσουν με αυτά. Από τις εξετάσεις που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για δύο 20χρονους. Στην κατοχή τους εντοπίστηκαν ακόμη τρία χαρτονομίσματα των 200 ευρώ, τα οποία δεν έφεραν τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Οι δύο 20χρονοι συνελήφθησαν για αυτό φορά δικήματα και τέθηκαν υποκράτηση, ενώ τα πέντε χαρτονομίσματα παραλήφθηκαν ως τεκμήρια για περαιτέρω εξετάσεις. Στη Λευκωσία η αστυνομία, στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων διαρρήξεων και κλοπών που διαπράχθηκαν στην επαρχία Λευκωσία τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, προχώρησε στη σύλληψη τριών προσώπων. Πρόκειται για δύο 17χρονους και ένα 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων και τέθηκαν υποκράτηση. Οι συλλήψεις έγιναν στο πλαίσιο διερεύνησης υποθέσεων που αφορούσαν μεταξύ άλλων στα δικήματα της συνωμοσίας και της διάπραξης κακουργήματος, διάρρηξης κτηρίων και κλοπής, καθώς επίσης και κλοπής μοτοσικλέτας.

Πάμε και στην κατάσχεση καπνικών προϊόντων από λειτουργούς του Τελωνίου. Στο σημείο διέλευσης Δερίνιας αλλά και σε οικία 69χρονου. Στην πρώτη περίπτωση κατασχέθηκαν 127 κούτες τσιγάρων, ενώ στην οικία εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 113 κούτες τσιγάρων, 18 κούτες θερμενόμενων τσιγάρων και ποσότητα καπνού. Σύμφωνα με το τμήμα Τελωνίων, στο σημείο διέλευσης Δερίνιας λειτουργεί του τμήματος ανέκοψαν για έλεγχο όχημα με τουρκοκυπριακούς αριθμούς εγγραφής. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν στο όχημα 3 ταξιδιωτικές αποσκευές, τις οποίες περιέχονταν 127 κούτες των 200 τσιγάρων η κάθε μια. Τα τσιγάρα δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος, ούτε και τον μοναδικό κωδικό εχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αναδασμό αφορολόγητα. Τα καπνικά προϊόντα κατασχέθηκαν, ενώ ο οδηγός του οχήματος συνελήφθη για αυτόφορα αδικήματα, αργότερα φέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεχτή πρότασή του για εξώδικο συμβιβασμό των υποθέσεων με καταβολή χρηματικού ποσού 8.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τον εντοπισμό στην οικία των καπνικών προϊόντων, διενεργήθηκε έρευνα από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνίων και την αστυνομία βάσει δικαστικού εντάλματος στην οικία 69χρονου στην επαρχία Λάρνακας. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 113 κούτες των 200 τσιγάρων κάθε μια, 18 κούτες των 200 θερμενόμενων τσιγάρων η κάθε μια, 2 κούτες των 200 τεμαχίων μικρών μπούρων η κάθε μια, καθώς και συσκευασίες καπνού διαφόρων επωνυμιών συνολικού βάρους 4 κιλών και 450 γραμμαρίων. Ο εμπλεκόμενος συνελήφθη για αυτόφορα τελωνιακά αδικήματα και η υπόθεσή του διερευνάται. Πάμε και στις στοχευμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από την αστυνομία. Αποτέλεσμα των προληπτικών αυτών επιχειρήσεων το βράδυ ήταν η σύλληψη 14 προσώπων για διάφορα αδικήματα, διαρρήξεις, κλοπές, η εξάσκηση επαγγέλματος ιδιώτη φύλακα χωρίς άδεια, παράνομη κατοχή και μεταφορά πυροβόλου όπλου, καθώς επίσης και παράνομη παραμονή στο έδαφος της Δημοκρατίας. Να πούμε ότι στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 449 οδηγοί και 125 επιβάτες, διενεργήθηκαν 45 έλεγχοι υποστατικών. Από τις καταγγελίες 188 αφορούσαν παραβάσεις τροχέας, προέκυψαν 11 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων, 54 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ κατακρατήθηκαν 8 οχήματα. Έγιναν 89 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν 4 καταγγελίες.

0: Να συμβρινές διαδρόμες στο ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι στα του καιρού για τη συνέχεια. Ο λειτουργός της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο κύριος Ανδρέας Χατζηγεωργίου, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγεωργίου.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι καιρό θα έχουμε για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας, για το βράδυ, αλλά κυρίως για το Σάββατο και την Κυριακή?
1: Κυρίως εθρίως ο καιρός μας γενικά. Το βράδυ κάποιες έτσι στα νότια και ανατολικά χαμηλές νεφώσεις αρήνων ήχλην, έτσι κυρίως κατά τις αυγινές ώρες. Mm-hmm. Αυτόν τα βράδια θα συνεχίσει. Αύριο πάλι κυρίως εθρίως ο καιρός μας, κάποιες νεφώσεις το απόγευμα στα ορεινά, παρόμοιο σκηνικό και την Κυριακή. Για βροχές μπορούμε να δούμε Δευτέρα ή Τρίτη κάποιες στα ορεινά, υπάρχει έτσι ένα ενδεχόμενο, αλλά αυτό που θα έχουμε κυρίως το Σαββατοκύριακο είναι ζέστη. Περιμένουμε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έτσι γύρω στους 39, ενδεχομένως να αγγίξουμε και τους 40 βαθμούς, γύρω στους 34 με 32 στα παράλια και 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Είναι θερμοκρασίες οι οποίες είναι 4 με 5 βαθμούς πιο πάνω από τις κανονικές για την εποχή.
0: Μάλιστα. Αύξηση θερμοκρασίας λοιπόν την Κυριακή με ψηλές θερμοκρασίες. Θερμοκρασίες Αυγούστου ουσιαστικά, έτσι?
1: Ναι, είναι θερμοκρασίες από τις πιο ζεστές που αυτής της εποχής που μπορεί να αναμένει κάποιος. Mm-hmm. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται μέχρι και την Τρίτη, δηλαδή από την Κυριακή και μετά, θα έχουμε σταδιακά μια πτώση της θερμοκρασίας. Από ό,τι φαίνεται νωρίς να το λέμε, αλλά μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα είμαστε στις κανονικές για την εποχή τιμές.
0: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οι οποίες κανονικές για την εποχή περίπου πόσο είναι, στους 35, 34?
1: 34 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 30 στα παράλια.
0: Θα αρχίσει έτσι σιγά σιγά να νιώθουμε ότι φθινοποριάζει.
1: Έτσι δείχνουν έτσι τα στοιχεία μέχρι τη στιγμή. Ελπίζουμε να επαληθευτούν. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Το σίγουρο είναι ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε καλό καιρό και αυξημένη θερμοκρασία την Κυριακή. Από Τρίτη μας είπατε ότι θα έχουμε πιο καλές θερμοκρασίες και ενδεχομένως και κάποιες βροχούλες στα ορεινά.
1: Ναι, πολύ σωστά.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, δεν έχουμε κάτι το αξιοσημείωτο ό,τι αφορά τα του καιρού, ούτε μποφόρ, ούτε ομίχλες, στα συνηθισμένα θα βαδίσουμε αυτό το Σαββατοκύριακο, έτσι κύριε Χατζηγεωργίου?
1: Φαίνεται ότι το βράδυ του Σαββάτου ίσως και να έχουμε ομίχλη και στο εσωτερικό, αριανή ομίχλη χαμηλή νεφώση και στο εσωτερικό, και την Κυριακή το βράδυ. Φαίνεται ότι αυξάνονται οι υγρασίες το βράδυ.
0: Αυξάνονται οι υγρασίες,
1: Ωστόσο αυτό είναι έτσι παροδικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν για τις καιρικές μας συνθήκες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι.
1: Καλή
0: γεια σας.
1: Συνέχεια.
0: Αυτά λοιπόν και για τον καιρό μας, για το υπόλοιπο της μέρας σήμερα, αύριο Σάββατο, την Κυριακή, αλλά ακούσαμε και για την Δευτέρα και Τρίτη, όπου αναμένεται ότι θα έχουμε μια μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Θα πάμε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή των μαθητών στα σχολεία, των μαθητών δημοτικής εκπαίδευσης, ξεκινά την Δευτέρα το πρωί. Επιστρέφουν στα δημόσια νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία οι μαθητές. Σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, για τη νέα σχολική χρονιά σε 328 δημοτικά σχολεία θα φοιτήσουν 52.186 μαθητές, θα υπηρετήσουν 5.232 εκπαιδευτικοί, ενώ στα 274 νηπιαγωγεία θα φοιτήσουν 14.398 παιδιά και θα υπηρετήσουν 1.135 εκπαιδευτικοί. Τώρα, τα πρωτάκια, να πούμε ότι φέτος ανέρχονται στις 8.919. Τη Δευτέρα λοιπόν τα παιδιά της προδημοτικής αλλά και της δημοτικής εκπαίδευσης επιστρέφουν στα σχολεία. Ήδη τα σχολεία έχουν προετοιμαστεί, οι τάξεις έχουν ετοιμαστεί, μια και οι δάσκαλοι επέστρεψαν από τη βδομάδα αυτή, από την Δευτέρα, για να προετοιμάσουν το σχολικό περιβάλλον αλλά και την καθημερινότητα των παιδιών από την Δευτέρα. Καλή σχολική χρονιά να ευχηθούμε. Και μια και σήμερα ακούμε Παντελή Θαλασσινό, με αφορμή την παρουσία του στα Ιεροκήπια, θα κλείσουμε τις μεσημβρινές διαδρομές με τον ένα μικρό γλυκό παλιό Σεπτέμβρη.
1: Ένας μικρός Σεπτέμβρης βάζει τα κλάματα που στο σχολείο τον πάνε να μάθει γράμματα. Θέλει να παίξει ακόμα με τα άστρα του ουρανού πριν έρθουν πρώτο βρόχια και σύννεφιες στο νου. Πρωτάκι σχολιαρούδι, του κλέβουν το τραγούδι, του κλέβουν το τραγούδι.

0: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, φτάνουμε στο τέλος των σημερινών μεσημβρινών διαδρομών. Θα σας ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας, μεσημβρινές διαδρομές και πάλι τη Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι.
1: Ήταν η εκπομπή «Μεσημβρινές διαδρομές»
2: με την Άννα Κυριάκου.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

είναι ακαδημία. 11 του Σεπτέμβρη, Ευανθία, χρόνια πολλά σε σένα, στον Ευάνθιο και στον Εμφροσινό. Δηλαδή η Εμφροσύνη δεν γιορτάζει, μόνο ο Εμφροσινός. Σαν σήμερα το 1961 ιδρύεται η Περιβαλλοντολογική Οργάνωση Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση, γνωστή με τα αρχικά WWF. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 2004 στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Σινούκ συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό ανοιχτά της Σιδωνίας, ενώ πετάμε προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάστης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2019 ο Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, ο Αντώνης Λιβάνης.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Ραδιοθεραπεία ακούτε με τον Μανώλη Στρατιάδη και σερφάροντας έτσι στα κουσκουσάδικα του ίντερνετ. Διαβάζω, η Κλέλια Ανδρεολάτου λέει ανέβασε τόπλες φωτογραφίες στην παραλία. Παιδιά, αυτό δεν είναι είδηση. Αυτό συμβαίνει από το Μαέστρο 1 κάθε μήνα βλέπουμε. Δηλαδή, αν τη δούμε να μην είναι τόπλες και να φοράει ολόσωμο μαγιό, δεν θα τη γνωρίσουμε πια. Από το τόπλες τη γνωρίζουμε. Και από τις φωτογραφίες παραμονή Χριστουγέννων, η Κλέλια Ανδρεολάτου θυμήθηκε με καυτό μπικίνι τόπλες τον Άι Βασίλη. Απόκριες. Με τόπλες η Κλέλια. Γιατί? Γιατί μια χαρά κοπέλα, κουκλάκι, πολύ καλή ηθοποιός, ταλεντάρα, γιατί όλα αυτά, γιατί για να μένει, θα γίνει και το Μαέστρο 3, το Μαέστρο 4. Μην θα βρεθεί και άλλη δουλειά. Θα βρεθεί.

έρχεται τώρα η συμφωνία των πολλών εκατομμυρίων. Οι Mick Jagger, Keith Richards και Ronnie Wood υπέγραψαν τη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων. Η ιστορία του θρυλικού συγκροτήματος των Rolling Stones έρχεται στην μεγάλη οθόνη. Αυτά είναι λίγο περίεργα, η αλήθεια είναι, γιατί έρχονται όπως θέλει να μας το παρουσιάσει ο εκάστοτε παραγωγός. Δηλαδή, κανονικά πρέπει να υπάρχει λίγο και ένα σεβασμός. Δεν ξέρω, έχω δει το Whitney, γιατί η Whitney Houston, του Michael Jackson δεν κατάφερα να το δω ακόμη, όμως είναι αμφιλεγόμενο και αυτό. Ελπίζω αυτό να αποδώσει τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι της αλήθειας, έτσι ώστε τα νεότερα παιδιά που είναι χαμένα στη μουσική βιομηχανία και δεν ξέρουν τι σημαίνει Rolling Stones, να καταλάβουν 5 πράγματα για το τι τρέλα κουβαλούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι που γράφανε μουσική τη δεκαετία του 70 και όχι μόνο. Πάντως η συμφωνία είναι πολλών εκατομμυρίων. Ο frontman του συγκροτήματος, ο Mick Jagger, και οι κιθαρίστες Keith Richards και Ronnie Wood φέρνουν υπέρψαν συμβόλαιο με την 101 Studios. Η εταιρεία είναι περισσότερο γνωστή για τηλεοπτικές σειρές όπως τα Landman, Yellowstone και το The Agency. Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια. Ανυπομονούμε να το δούμε στην μεγάλη οθόνη.

Με αυτά και με αυτά, θάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

Όσο μεγάλα κι αν είναι τα όνειρά σου, έχεις τη δύναμη να τα κάνεις πραγματικότητα. Όσο φιλόδοξα κι αν φαίνονται, έχεις την ασφάλεια που σου προσφέρει η CNP Ασφαλιστική. Με ασφαλιστικά σχέδια προσαρμοσμένα στις ανάγκες σου. Για την οικία, το αυτοκίνητο, την επιχείρηση. Τώρα, ό,τι και αν γίνει, έχεις στο πλευρό σου μια μεγάλη δύναμη. Την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία γενικού κλάδου στην Κύπρο. CNP Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

Και μέσα σε όλα τα ευχάριστα που βλέπουμε στο διαδίκτυο, με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του, Ευθύμης Ζησάκης αναφέρθηκε στη σχέση του με την σύζυγό του, τονίζοντας πως θα έκανε ξανά την ίδια επιλογή. Ο ηθοποιός και η Χρύσα Παπαλελούδη παντρεύτηκαν το 23, τρία χρόνια μετά την πρόταση γάμου που τους είχε κάνει στην Βενετία. Ο Ευθύμης βρέθηκε με αφορμή την τρίτη επέτειο έτσι κάπου και εξέφρασε την αγάπη του για την σύζυγό του. Ο ηθοποιός δημοσίευσε και ένα στιγμιότυπο που λέει σαν σήμερα τρία χρόνια πριν, πάλι εσένα θα διάλεγα. Φίλε Ευθύμη, είναι τα πρώτα τρία χρόνια ακόμη. Μην τρελαίνεσαι, μην παίρνεις τα πάνω σου, χαλάρωσε λίγο, υπάρχει δρόμος μπροστά. Υπάρχει δρόμος και το ανηφόρα ο δρόμος σήμερα, γιατί μέχρι τον τρίτο χρόνο παλεύονται εδώ, από τον τέταρτο και μετά αρχίζουν λίγο τα προβλήματα, μέχρι τον έβδομο. Αν ξεπεράσετε τον έβδομο μετά, ναι, αλλά θέλει λίγο ψυχραιμία. Γενικώς μην είσαι με φορά, γιατί έχει ανηφόρα. Θέλει αντοχή, θέλει άλογα, να μπορείς να ανέβεις την ανηφόρα, έχει το νου σου.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα

έχετε ακούσει το όνομα Σάρα Χαλίφα? Είναι γνωστό όνομα, θα μπορούσε να ήταν τραγουδίστρια, ηθοποιός. Τις τελευταίες ώρες είδε στο επίκεντρο της επικαιρότητας στην Αίγυπτο μετά την απόφαση του δικαστηρίου του Καΐρου να την καταδικάσει σε θάνατο διαπαγχωνισμού με άλλους 11 κατηγορούμενους σε μια υπόθεση που τα Αιγυπτιακά μέσα αποκαλούν μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών. Η απόφαση δεν είναι τελεσίδικη, καθώς η υπεράσπιση έχει ήδη ανακοινώσει ότι θα ασκήσει έφεση. Η 39χρονη γνωστή έγινε γνωστή στο Αιγυπτιακό κοινό μέσα από την τηλεόραση και ιδιαίτερα από την εκπομπή Mission Impossible, η οποία ηρωνικά από το φως των σημερινών εξελίξεων ασχολούνται με ζητήματα ασφαλείας και εγκληματικότητας. Κουβαλούσε ναρκωτικά λοιπόν. Καταδικάστηκαν 12 άτομα. 750 κιλά ναρκωτικά την πιάσαν την κυρία και λέει διαπαγχωνισμού. Και θέλω να κάνω την επόμενη ερώτηση: μπορεί να είναι έξω αυτή σε 6 μήνες και να κουβαλήσει άλλα 750 όπως γίνεται στην Ελλάδα? Όχι. Άρα το ακούω αυτό με την έφεση, μην την κόψει το κεφάλι την καημένη. Μια χαρά, ας καθίσει 450 χρόνια μέσα και να κινδυνεύει αν βγει έξω και την πιάσουν έστω και με τη σιγαρελίκη, τότε να τη κόψουν το κεφάλι. Κάπως έτσι έρχεται η αναμόρφωση που λένε και η συμμόρφωση. Το να κουβαλήσεις ένα τόνο ναρκωτικά και σε 2 χρόνια να είσαι έξω, δεν νομίζω ότι φέρνει λύσεις. Τη δημοκρατία μου μέσα.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία. Σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπέκυψε ο 85χρονος Ανδρέας Χρήστου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οδική σύγκρουση που συνέβη στον προσφυγικό οικισμό Ανθούπολης. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, το απόγευμα της Τετάρτης αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος σε κινήτο με όπισθεν στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Ανθούπολη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε τον 85χρονο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημα. Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Έληξε ο συναγερμός, ο οποίος σήμανε λίγο μετά τις 11 στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος της Wizz Air. Η αστυνομία είχε λάβει μέσω fax μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ανέφερε ότι σε αποσκευή εντός του αεροσκάφους είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας. Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, ενώ οι περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι εκτεταμένοι ελέγχοι. Οι αποσκευές ελέγχθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και στη συνέχεια πέρασαν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Για λόγους ασφάλειας είχε κριθεί αναγκαία η μετακίνηση διπλανού αεροσκάφους. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Ρώμη. Την ανάγκη μετάβασης σε μια νέα, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη κυπριακή κτηνοτροφία ανέδειξε ο καθηγητής Σταύρος Μαλάς, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής στο Προεδρικό σήμερα, παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων, των κτηνοτρόφων αλλά και άλλων εμπλεκομένων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, επηρεάστηκαν από τον αυθόδη 121 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με συνολική απώλεια 84.133 ζώων, ενώ 102 από τις πληγήσεις μονάδες βρίσκονταν συγκεντρωμένες σε 7 επιδημιολογικές ενότητες. Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για έλεγχο κέντρων που παρέχουν μη ενδεδειγμένες υπηρεσίες και προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών. Καλεί παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε διαφημιζόμενες εναλλακτικές θεραπείες που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ενέχουν κινδύνους για την υγεία. Απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να προβαίνουν σε καταγγελίες προς το Υπουργείο Υγείας όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους ιατρικές πράξεις που παρέχονται παράνομα σε μη εγκεκριμένους χώρους προκειμένου να διερευνηθούν. Ραγδαίες είναι στο μεταξύ εξελίξεις ό,τι αφορά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη. Εναντίον του ζεύγους γιατρών και ιδιοκτητών του ιδιωτικού ιατρείου, όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, ασκήθηκε ποινική δίωξη και είναι πλέον κατηγορούμενη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος. Η δικογραφία για την υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα

0: Λευκωσίας κατά πόσο στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του Γιώργου Χριστοδούλου άλλος Ζαβράντονα ώστε να κληθεί σε απολογία. Το δικαστήριο παράλληλα διέταξε όπως ο Γιώργος Χριστοδούλου παραμείνει υποκράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, κρίνοντας ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με τα δεδομένα που οδήγησαν στην κράτησή του. Ο Ζαβράντονας δικάζεται εκ νέου για υπόθεση που αφορά στην εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαίνης με σκοπό την προμήθεια. Είχε καταδικαστεί το 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης, ωστόσο τον περασμένο Μάιο το εφετείο ακύρωσε την καταδίκη λόγω κακοδικίας και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση θαλάσσιων χώρων από ιδιώτες, απώλειες εκατομμυρίων ευρώ για το κράτος και καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση επιχειρηματιών τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος έκανε λόγο για σκανδαλώδη προνομιακή διαχείριση και κατήγγειλε τη λειτουργία ενός μηχανισμού διαπλοκής προς όφελος συγκεκριμένων επιχειρηματιών. Όπως ανέφερε, σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρηματίες φέρεται να απέκτησαν ή να μεταβίβασαν πλούτο χωρίς ουσιαστικό οικονομικό αντάλλαγμα, ενώ κάποιοι έχουν ήδη προχωρήσει και στην ανέγερση ακινήτων σε συγκεκριμένες περιοχές. Η συνέχεια του Πάφος 17 δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει πεδίο αντιπαράθεσης, τόνισε ο πρόεδρος του οργανισμού Χρήστος Πατσαλίδης σε παρέμβαση στο Ραδιοκόσμος με αφορμή την επαναφορά του θέματος της σύστασης πολιτιστικού φορέα. Ο κύριος Πατσαλίδης, που ηγήθηκε για 5 χρόνια του οργανισμού Πάφος 2017, τόνισε ότι η αξιοποίηση της παρακαταθήκης του οργανισμού θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Για να συσταθεί ένας τέτοιος φορέας, συνέχισε, θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να αφήσουν στην άκρη οποιασδήποτε σκοπιμότητες. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη του οργανισμού, δήλωσε είναι πρόθυμος να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 5 μήνες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους για να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες του Πάφος 17 και όρισαν από τότε το Σεπτέμβριο για να συνεχίσουν τη συζήτηση. Ο κύριος Πατσαλίδης απίφθινε προς όλους έκκληση να συνεργαστούν για το καλό της Πάφου. Υποκράτηση τέθηκαν σήμερα 3 πρόσωπα 44, 26 και 21 ετών για υποθέσεις κλοπών. Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου διέταξε την κράτηση του 44χρονου Αλλοδαπού για 4 μέρες, του 26χρονου Ελληνοκύπριου από τη Λεμεσό για 5 μέρες και του 21χρονου Αλλοδαπού κατοίκου Λεμεσού για 7 μέρες. Ο 44χρονος συνελήφθη για υπόθεση κλοπής περιουσίας αξίας 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην Πάφο, ο 26χρονος για 2 υποθέσεις κλοπής τετράτροχης μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο και ο 21χρονος για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας τον Αύγουστο. Όλα τα κλοπημαία οχήματα έχουν εντοπιστεί. Αρχίζουν απόψε τα Ιεροκήπια 2026, εναρκτήρια συναυλία με τίτλο «Τραγουδά με τους ποιητές μας», με τους Παντελή Θαλασσινό, Μπαμπιστόκα και την Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου θα πραγματοποιηθεί στις 8 στην πλατεία Γεροσκήπου. Τα Ιεροκήπια συνεχίζονται στις 16 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, που θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Απόψε δεν είμαι για κανένα». Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου με την εκδήλωση για την ημέρα τουρισμού. Τα Ιεροκήπια τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα παραστεί αντιπροσωπεία από τον αδερφοποιημένο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής. Στην Πάφο διενυχτερεύει απόψε το φαρμακείο του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο Ναυαργός και του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους

0: 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία 39 βαθμοί στο εσωτερικό, 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα αλλά και την Τρίτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
1: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Ατόμων με Αναπηρίες. Ενημερώνει για την υπηρεσία υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων. Οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν σε άτομα με αναπηρίες σε όλη την Κύπρο. Στηρίζει τα δικά σου δικαιώματα, τις δικές σου αποφάσεις, την ίση συμμετοχή σου και συμπερίληψη στην κοινωνία. Εσύ αποφασίζεις, εμείς σε στηρίζουμε. Επικοινώνησε μαζί μας στο 22 266 100. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτικής συνοχής Θάλια 2021-2027 με την συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ.

0: Μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Back to school. Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα, νέα ταλέντα. Στην Kiabi δίνουμε κάθε παιδικό ταλέντο για την επιστροφή στο σχολείο με στυλ που ταιριάζει στον μπάτζετ κάθε οικογένειας. Γιατί όταν τα κοπελούθια μας νιώθουν όμορφα με τσίνα που φορούν, τολμούν και λίγο παραπάνω. Ανακαλύψτε τη συλλογή Back to School σήμερα σε όλα τα καταστήματα και στο kiabi.cy. Kiabi. Πάντα περισσότερα για τις οικογένειες.

0: Για στιγμές αλλιώτικες.
1: Για στιγμές αυθεντικές.
0: Συνήθεια που διαρκεί.
1: Κόσμος.
2: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, υπέκυψε ο 85χρονος Ανδρέας Χρήστου που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε οδική σύγκρουση που συνέβη στον προσφυγικό οικισμό Ανθούπολης. Σύμφωνα με τα υποεξέταση στοιχεία, το απόγευμα της Τετάρτης αυτοκίνητο που οδηγούσε 38χρονος σε κινήτο με όπισθεν στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στην Ανθούπολη και κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, χτύπησε τον 85χρονο, ο οποίος εκείνη τη στιγμή περπατούσε πίσω από το όχημα. Ο 85χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου και νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση. Έληξε ο συναγερμός, ο οποίος σήμανε λίγο μετά τις 11 στο αεροδρόμιο Λάρνακας μετά από πληροφορία για τοποθέτηση βόμβας σε αεροσκάφος της Wizz Air. Η αστυνομία είχε λάβει μέσω fax μήνυμα στην αγγλική γλώσσα, το οποίο ανέφερε ότι σε αποσκευή εντός του αεροσκάφους είχε τοποθετηθεί βόμβα. Αμέσως μετά τη λήψη της πληροφορίας ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφάλειας. Το αεροσκάφος ακινητοποιήθηκε, ενώ οι περίπου 190 επιβάτες αποβιβάστηκαν ώστε να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι εκτεταμένοι ελέγχοι. Οι αποσκευές ελέγχθηκαν από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους και στη συνέχεια πέρασαν εκ νέου από το σύστημα ελέγχου με ακτίνες. Έλεγχος πραγματοποιήθηκε και στην καμπίνα του αεροσκάφους. Στο σημείο έσπευσαν από την πρώτη στιγμή μέλη της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Για λόγους ασφάλειας είχε κριθεί αναγκαία η μετακίνηση διπλανού αεροσκάφους. Το αεροσκάφος επρόκειτο να αναχωρήσει με προορισμό τη Ρώμη. Την ανάγκη μετάβασης σε μια νέα, ασφαλέστερη και πιο βιώσιμη κυπριακή κτηνοτροφία ανέδειξε ο καθηγητής Σταύρος Μαλάς, παρουσιάζοντας τις προτάσεις της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής στο Προεδρικό σήμερα παρουσία βουλευτών, εκπροσώπων των αγροτικών οργανώσεων, των κτηνοτρόφων αλλά και άλλων εμπλεκομένων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, επηρεάστηκαν από τον αυθόδη 121 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις με συνολική απώλεια 84.133 ζώων, ενώ 102 από τις πληγήσεις μονάδες βρίσκονταν συγκεντρωμένες σε 7 επιδημιολογικές ενότητες. Το Υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει ότι διαθέτει όλους τους απαραίτητους μηχανισμούς για έλεγχο κέντρων που παρέχουν μη ενδεδειγμένες υπηρεσίες και προβαίνουν σε ιατρικές πράξεις που δεν διασφαλίζουν την ασφάλεια των ασθενών. Καλεί παράλληλα τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί σε διαφημιζόμενες εναλλακτικές θεραπείες που στερούνται επιστημονικής τεκμηρίωσης και ενέχουν κινδύνους για την υγεία. Απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να προβαίνουν σε καταγγελίες προς το Υπουργείο Υγείας όταν υποπίπτουν στην αντίληψή τους ιατρικές πράξεις που παρέχονται παράνομα σε μη εγκεκριμένους χώρους προκειμένου να διερευνηθούν. Ραγδαίες είναι στο μεταξύ εξελίξεις ό,τι αφορά το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Εναντίον του ζεύγους γιατρών και ιδιοκτητών του ιδιωτικού ιατρείου, όπου κατέρευσε ο τραγουδιστής, ασκήθηκε ποινική δίωξη και είναι πλέον κατηγορούμενη για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε ο θάνατος. Η δικογραφία για την υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους. Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθεί και ο δικηγόρος του εκλειπόντος, ο οποίος εκπροσωπεί πλέον την οικογένεια του καλλιτέχνη στην υποστήριξη της κατηγορίας και προτίθεται να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων. Στις 16 Οκτωβρίου θα αποφασιστεί το κακουργιοδικείο Λευκωσίας κατά πόσο στοιχειοθετείται εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον του Γιώργου Χριστοδούλου, άλλος Ζαβράντονα, ώστε να κληθεί σε απολογία. Το δικαστήριο παράλληλα διέταξε όπως ο Γιώργος Χριστοδούλου παραμείνει υποκράτηση μέχρι την επόμενη δικάσιμο, κρίνοντας ότι δεν έχει διαφοροποιηθεί κάτι σε σχέση με τα δεδομένα που οδήγησαν στην κράτησή του. Ο Ζαβράντονας δικάζεται εκ νέου για υπόθεση που αφορά στην εισαγωγή και κατοχή πέραν των 15 κιλών κοκαΐνης με σκοπό την προμήθεια. Είχε καταδικαστεί το 2022 σε 22 χρόνια φυλάκισης. Ωστόσο, τον περασμένο Μάιο το εφετείο ακύρωσε την καταδίκη λόγω κακοδικίας και διέταξε την επανεκδίκαση της υπόθεσης.
2: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Σοβαρά ερωτήματα για τη διαχείριση θαλάσσιων χώρων από ιδιώτες, απώλειες εκατομμυρίων ευρώ για το κράτος και καταγγελίες για προνομιακή μεταχείριση επιχειρηματιών τέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, ο βουλευτής του ΑΚΕΛ,

0: Χρήστος Πατσαλίδης σε παρέμβαση του Ραδιοκόσμος με αφορμή την επαναφορά του θέματος της σύστασης πολιτιστικού φορέα. Ο κύριος Πατσαλίδης, που ηγήθηκε για 5 χρόνια του οργανισμού ΠΑΦΟΣ 2017, τόνισε ότι η αξιοποίηση της παρακαταθήκης του οργανισμού θα πρέπει να ενώνει και όχι να διχάζει. Για να συσταθεί ένας τέτοιος φορέας, συνέχισε, θα πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι πρέπει να αφήσουν στην άκρη οποιασδήποτε σκοπιμότητες. Ο ίδιος, όπως και άλλα στελέχη του οργανισμού, δήλωσε είναι πρόθυμος να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και αποκάλυψε ότι πριν από περίπου 5 μήνες είχε συνάντηση με τον Δημαρχεύοντα Άγγελο Νησιφόρου, με τον οποίο συζήτησαν τρόπους για να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες του ΠΑΦΟΣ 17 και όρισαν από τότε το Σεπτέμβριο για να συνεχίσουν τη συζήτηση. Ο κύριος Πατσαλίδης απίφθινε προς όλους έκκληση να συνεργαστούν για το καλό της ΠΑΦΟΥ. Υποκράτηση τέθηκαν σήμερα 3 πρόσωπα 44, 26 και 21 ετών για υποθέσεις κλοπών. Συγκεκριμένα, το Επαρχιακό Δικαστήριο ΠΑΦΟΥ διέταξε την κράτηση του 44χρονου αλλοδαπού για 4 μέρες, του 26χρονου Ελληνοκύπριου από τη Λεμεσό για 5 μέρες και του 21χρονου αλλοδαπού κατοίκου Λεμεσού για 7 μέρες. Ο 44χρονος συνελήφθη για υπόθεση κλοπής περιουσίας αξίας 240 ευρώ από πολυκατάστημα στην ΠΑΦΟΥ. Ο 26χρονος για 2 υποθέσεις κλοπής τετράτροχης μοτοσικλέτας και αυτοκινήτου τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, και ο 21χρονος για υπόθεση κλοπής μοτοσικλέτας τον Αύγουστο. Όλα τα κλοπημαία οχήματα έχουν εντοπιστεί. Αρχίζουν απόψε τα Ιεροκήπια 2026, εναρκτήρια συναυλία με τίτλο «Τραγουδά με τους ποιητές μας», με τους Παντελή Θαλασσινό, Μπαμπιστόκα και την Κιθαριστική Ορχήστρα Κύπρου, θα πραγματοποιηθεί στις 8 στην πλατεία Γεροσκήπου. Τα Ιεροκήπια συνεχίζονται στις 16 Σεπτεμβρίου στο Γυμνάσιο Γεροσκήπου, που θα παρουσιαστεί η θεατρική παράσταση «Απόψε δεν είμαι για κανένα». Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν στις 25 Σεπτεμβρίου με την εκδήλωση για την ημέρα τουρισμού. Τα Ιεροκήπια τελούν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και θα παραστεί αντιπροσωπεία από τον αδερφοποιημένο Δήμο Αγίας Παρασκευής Αττικής. Στην ΠΑΦΟ διανυκτερεύει απόψε το φαρμακείο του Ευάγγελου Μανώλη στην Αριστοτέλη Σάβα 49 στο Ναυαργός και του Εμμανουήλ Καλασίδη στη Μαρίου 17 στην πόλη Χρυσοχούς.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Προς Hotels Public Company Limited.
0: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα ενδέχεται να σχηματιστεί χαμηλή νέφωση και αραιή ομίχλη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, 21 στα παράλια και στους 17 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Θερμοκρασία 39 βαθμοί στο εσωτερικό, 34 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, 32 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Κυριακή και Δευτέρα, αλλά και την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος.
3: Ραδιο Κόσμος 95.2 FM.

στα Seas Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Seas Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.starseasestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.

σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στο καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

Καλώς ήρθατε, αγαπητοί φίλοι. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Παρασκευής έχει ξεκινήσει. Ο Σεπτέμβριος έχει ξεπροβάλει. Η διάθεση είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Όλα όμως θέλω να σας πω θα πάνε καλά. Να δείτε το ποτήρι μισογεμάτο, εάν διψάτε να το πιείτε. Και να μείνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής, γιατί στο τέλος της εκπομπής σας έχω μια πολύ δυνατή έκπληξη. Έτσι δεν λένε όλοι? Μείνε μέχρι το τέλος. Σας το λέω κι εγώ.

Τα πράγματα είναι απλά. Μένετε στην εκπομπή μέχρι το τέλος, γιατί θα περάσουμε καλά. Και θέλω να σας πω ότι έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας, πέρα από τις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια, ενότητα throwback, τι έγινε σαν σήμερα, θα θυμηθούμε ονομαστικές εορτές και επετείους. Φυσικά και εννοείται θα έχουμε τα Summer Edition Tips, έχουμε κρύο ανέκδοτο στην ενότητα Too Cold to be Hot, viral ειδήσεις όπου χρειάζεται και προτάσεις ταινιών λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Γι' αυτό λοιπόν σας έδωσα πολλούς και καλούς λόγους να μείνετε μέχρι να τελειώσω και την τελευταία μου ατάκα. Ευχαριστώ.

άφησε για λίγο ό,τι σε βαραίνει και έλα να γεμίσουμε τις επόμενες ώρες, δύο για την ακρίβεια, μόνο με καλή μουσική. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί είμαστε στη συχνότητα που σε ανεβάζει.

Χωρίς ντροπές σας περιμένω στα social media. Ιορδάνης αγαπητός official εγώ. Σε όλες τις πλατφόρμες ομοίως ακολουθείτε και το ραδιόφωνο της καρδιάς σας.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός. Να ευχηθώ χρόνια πολλά στην Ευανθία, Ευάνθιο και Ευρώσινο. Σαν σήμερα το 1611 επαναστάτες με επικεφαλή στον Μητροπολίτη Διόνυσο Δεύτερο καταλαμβάνουν χίλια συγγνώμη τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίδονται, συλλαμβάνουν τον Διόνυσο, με συγχωρείτε και πάλι, τον οποίο γβέρνουν Παναγία μου ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν το προνόμιο που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν Πασάς. Τρομακτικό ήταν αυτό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

Τα social media είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκολία για να συναντιόμαστε και να επικοινωνούμε. Για να θυμίζουμε ένας τον άλλον ότι υπάρχει ένας ουσιαστικός και άμεσος τρόπος για να μπορούμε να ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βρείτε το ραδιόφωνο στα social media και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και ακολουθήστε μας. Εκεί σας περιμένω για να μας ταγκάρετε με τα ωραία σας story, με τα τραγούδια που γουστάρετε, για να μας κάνετε τις δικές σας προτάσεις. Δεν χωράνε ντροπές και δισταγμοί. Οι τρόποι επικοινωνίας είναι ο πιο όμορφος τρόπος και ο πιο άμεσος τρόπος για να γίνει η σχέση μας πιο δυνατή.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε κρύο ανέκδοτο το οποίο νομίζω αντιπροσωπεύει πολλούς από εμάς και το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που μπορεί κάποιος να δει. Τι τίτλο θα μπορούσε να έχει, το πιο σύντομο καλοκαιρινό θρίλερ που θα μπορούσε κάποιος να έχει δει? Αύριο επιστρέφουμε από τις διακοπές.

μου, Ιορδάνη, αγαπητού, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και μία από τις ταινίες που με έκαναν πραγματικά να ξεκαρδίσω στα γέλια είναι αυτή, We Are The Millers, Jennifer Aniston και Jason Sudeikis κάνουν την ταινία ξεχωριστή. Τέσσερις άνθρωποι που δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους παριστάνουν την τέλεια αμερικανική οικογένεια για να περάσουν απαρατήρητοι σε μια παράνομη αποστολή. Από εκεί και πέρα όλα πηγαίνουν θεαματικά στραβά.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Κοντά σας αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι μας βρίσκεται και μας ακολουθείτε στα social media, η Ορδάνης Αγαπητός Official, αλλά και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Είμαστε εδώ, εδώ θα είμαστε, δεν κουνιόμαστε κυρίες και κύριοι. Τέστης επάλξης, τελευταίοι των Μοϊκανών και διάφοροι άλλοι τέτοιοι περίεργοι τίτλοι ταιριάζουν απόλυτα, γιατί θα τα λέμε κανονικά καθημερινά.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: Cyprus, the city, Paphos, the radio, Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Χαρείτε τη μοναδικότητα της στιγμής. Cosmos FM.

0: on Cosmos 95.2 FM Stereo.
1: Or lease. Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

0: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
1: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα. Δεν απορώ,

0: Κάποιες στιγμές δεν αντιγράφονται, απολαμβάνονται. Κόσμος.
1: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.